Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αλμός 96,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Θαλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida loca.

0: τα πιο αλόκοτα μουσεία σε όλο τον κόσμο. Έχουμε το Μουσείο Σπασμένων Σχέσεων, Σπασμένων Καρδιών στο Ζάγκρεπ, όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο έχουν χωρίσει αντικείμενα μετά από το χωρισμό του που του θυμίζουν την παλιά του σχέση.
1: Γράμματα, εσώρουχα, μπλουζάκια, κουτουλουπού.
0: Έχουμε μουσείο αφιερωμένο στα παράσιτα. Εκεί μπορεί να πα να δει δείγματα από διάφορα παράσιτα με μικροσκόπιο. Δεν ξέρω γιατί γελάς.
2: Γιατί λες, έχουμε μουσείο με παράσιτα και μου λες, μπορεί να πα. Είμαι παράσιτο.
1: Σαν παράσιτο ή σαν παρατηρητή.
0: Το δικό μου αγαπημένο είναι το Μουσείο Ψωμιού που βρίσκεται στη Γερμανία και έχει ολόκληρη συλλογή αφιερωμένη στην ιστορία του ψωμιού.
3: Σε αυτό το μουσείο έχω κι εγώ κάτι να αφήσω.
2: Τι να αφήσει, μωρέ, και εσύ τώρα, παλαιολιθικέ.
3: Το μάνα. Πρωινό με
4: Παλμό. Παλμός 96,5.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Η καρδιά της pop μουσικής.
8: Good morning.

0: Όλα γύρω σου γυρίζουν και όλα γύρω σου μυρίζουν. Και τι λέγαμε για τις μυρωδιές. Τι λέγαμε για τις μυρωδιές.
1: Άμα κάτι μυρίζει γύρω σου, είναι περίεργο. Λοιπόν.
0: Μην ρίχνεις τη Βίβια, τα κορίτσια δεν.
1: Παιδιά, μιλάγαμε για τις
2: μυρωδιές. Δεν καταλαβαίνω τι με έφεξε.
1: Δεν εννοούσατε Βίβια. Εννοούσα γύρω. Απλά έτυχε να είναι δίπλα το κορίτσι. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Όντως η μυρωδιά είναι κάτι που σου μένει. Ας πούμε, εγώ είχα πάρει τρελό κόλλημα με ένα κορίτσι στο δημοτικό, το οποίο το λέγανε Στέλλα. Δεν θυμάμαι πρόσωπο, αλλά μέχρι και σήμερα θυμάμαι τη μυρωδιά της.
0: Θυμίζω όταν γυρίζεις στο σπίτι να βάλεις κράνος γιατί σε περιμένει η Μάρτζη με μια παντόφλα.
1: Για το δημοτικό, μωρέ.
0: Θα ξεχάσεις και το όνομά σου, φίλε μου, να ξέρεις.
3: Η ώρα είναι 6. Παλμός 96.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.

0: τα πιο αλόκοτα μουσεία σε όλο τον κόσμο. Έχουμε το Μουσείο Σπασμένων Σχέσεων, Σπασμένων Καρδιών, στο Ζάγκρεπ, όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο έχουν χωρίσει αντικείμενα μετά από το χωρισμό του που του θυμίζουν την παλιά του σχέση.
1: Γράμματα, εσώρουχα, μπλουζάκια, κουτουλουπού.
0: Έχουμε μουσείο αφιερωμένο στα παράσιτα. Εκεί μπορεί να πα να δει δείγματα από διάφορα παράσιτα με μικροσκόπιο. Δεν ξέρω γιατί γελά.
2: Γιατί λε, έχουμε μουσείο με παράσιτα και μου λε, μπορεί να πα. Είμαι παράσιτο.
1: Σαν παράσιτο ή σαν παρατηρητή.
0: Το δικό μου αγαπημένο είναι το Μουσείο Ψωμιού που βρίσκεται στη Γερμανία και έχει ολόκληρη συλλογή αφιερωμένη στην ιστορία του ψωμιού.
3: Σε αυτό το μουσείο έχω κι εγώ κάτι να αφήσω.
1: Τι να αφήσει, μωρέ, και εσύ τώρα, παλαιολιθικέ.
3: Το μάνα.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-559999.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Σύνταγμα δελτίο ενημέρωσης από τον Παλμό 96,5. Η υπόθεση Μαζονάκη. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις απολογίες τους. Στάση εργασίας στην ΑΔΔ σήμερα στην Αττική από τις 12 η ώρα το μεσημέρι έως τις λήξη της βάρδιας. ΔΕΘ 2026. Στο επίκεντρο τα νέα οικονομικά μέτρα και οι φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν για το επόμενο διάστημα. Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη μετά από επικίνδυνες ταχύτητες. Οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται με 191 και 164 χιλιόμετρα στην ώρα. Παγκόσμια ημέρα για την προστασία της στιβάδας του όζοντος σήμερα με το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ να παρουσιάζεται ως σημαντική διεθνή περιβαλλοντική επιτυχία.
0: Παλμός 96,5.

0: καλά θα πάει αυτό. Bad day ξεκινώντας την εκπομπή. Καταπληκτικά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και με bad day και με βήξιμο.
0: Και πρωινό με παλμό. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είστε κι εσείς. Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτά μετά τις 8. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Δίδια Τσακπίνη. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό
1: πρωινό με παλμό. Που καθόλου κακή μέρα δεν θα είναι καλή, μην σας πω καταπληκτική ημέρα, διότι αν δεν είστε καλά θα σας κάνουμε καλύτερα. Αν είστε ήδη καλά θα σας ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο.
2: Εδώ μας ανεβάζετε και εσείς τη διάθεση. Έχω εδώ τη Βίκη που λέει καλημέρα, τρίο στούτζες. Είμαστε έτσι, και αυτοί.
0: Ξεκίνησε νωρίς έτσι και εσείς αν θέλετε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber 6931 965 965. Δεχόμαστε μηνύματα, καλημέρες, τραγούδια. Αφιερώσεις όχι, αφιερώσεις δεν θα κάνουμε.
1: Γιατί, γιατί.
0: Δεν κάνουμε αφιερώσεις.
1: Έλα ρε Κωστή, ανοίξου λίγο.
0: Έλα, πόσο πια να ανοιχτώ.
1: Καλά, θα ανοιχτώ εγώ παιδιά. Σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα που το hip hop μπήκε στο χάρτη της μουσικής. Όχι ότι δεν υπήρχε νωρίτερα, απλά από αυτή την ημέρα, 16 Σεπτεμβρίου το 1979, καθιερώθηκε με το τραγούδι Rapper's Delight, το οποίο έκανε πάταγο τότε ως τραγούδι hip hop.
0: Αλήθεια.
1: Ήταν αυτό που, συγκίνησε τους πάντες, ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, σαν σήμερα το 1934, ο Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε comic strip της εφημερίδας. Μα το κάνεις καλά.
2: Δεν ήξερα ότι μπορείς να το κάνετε. Μας είχε ενημερώσει.
0: Πέρα ότι κάνω την πάπια, κάνω και τον Donald που και
1: πού. Το κάνεις πολύ καλά. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία.
0: Καλημέρα στους μαθητές και τις μαθήτριες, στους μπαμπάδες και τις μαμάδες που μεταφέρουν αυτή την ώρα τα παιδιά στο σχολείο.
1: Θέλετε να μάθετε το στόχο του της ημέρας?
0: Ναι. Το γάλα πάντως κάνει καλό στα μικρά παιδιά, μέχρι τα 11.
1: Γενικά δεν είναι για πάντα.
0: Όχι για
1: δεν
0: πάντα.
1: Δεν είναι για πάντα.
0: Και καλύτερο από όλα το μητρικό γάλα.
1: Αυτό ρε Κωστή. Αυτό θέλω να κρατήσουμε. Δεν θέλω κάτι άλλο.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Το μητρικό γάλα.
1: Όχι. Όχι το μητρικό γάλα, καλέ. Την διατροφική αξία του γάλακτος μέχρι κάποια ηλικία.
0: Ωραία, και ποια άλλη παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα?
2: Είναι η Παγκόσμια ημέρα προστασίας της στιβάδας του όζοντος, παιδιά, παρακαλώ.
0: Και με αυτό το ρεφιάλτη είχαμε μεγαλώσει εμείς με τη στιβάδα.
1: Ρέσει, όντως.
0: Με την τρύπα του όζοντος να κάνουμε τα πάντα. Από τα βοσμητικά και τα λοιπά, ναι, ναι. Για να μην ανοίξει
1: βάζεις,
0: κι άλλο.
1: Μην βάζεις τόση κολόνια, ανοίγει τρύπα.
0: Ναι. Κλείσαμε την τρύπα του όζοντας, μας έμειναν όμως τα χάρτινα, τα καλαμάκια, οι σακούλες, οι πλαστικές και όλα αυτά. Λοιπόν, να μην ξεκινήσουμε με γκρίνια και γρουσουζιά.
1: Και με τρύπες γενικότερα.
0: Να πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ πολύ όμορφο. Imagine Dragons και Thunder. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση και στον καιρό.

0: want you, I need you, oh God. Benson Boone, Beautiful Things. Καλημέρα, καλημέρα στη φίλη την Άννα. Καλημέρα στη Μαριάννα, καλημέρα στο Λάζαρο και στο Κωστή. Καλημέρα στο Σπύρο και στο Σταύρο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες που είστε συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.
1: Να πω κι εγώ ένα καλημέρα στην κολλητή μου τη Μαργαρίτα που με ακούει.
0: Πολύ καλά θα κάνεις.
2: Και,
0: και να πούμε τώρα ότι έχουμε κάποια προβλήματα όσον αφορά τη γραμμή του μετρό.
1: Ναι, υπάρχουν προβλήματα που παρατηρούνται σήμερα το πρωί στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε τμήμα της κύριας γραμμής, το οποίο κυκλοφορία των σειρμών πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1, συγκεκριμένα από το σταθμό του Πανεπιστημίου. Ως το σταθμό ανάληψη, η μετάβαση γίνεται μόνο από μία γραμμή. Οπότε πρέπει να κάνεις μεταεπιβίβαση και στους δύο σταθμούς.
0: Οπότε εσείς που κινούσαστε ή χρησιμοποιείτε καλύτερα το μετρό τις πρωινές ώρες, να έχετε το νου σας. Και ας ελπίσουμε ότι πολύ γρήγορα η βλάβη θα αποκατασταθεί. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Καθυστερήσεις έχουμε στον περιφερειακό, στο ρεύμα που οδηγεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ξεκινώντας από το Παπαγεωργείο και φτάνοντας μέχρι και την έξοδο των Σικαιών. Επίσης, καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες έχουμε στο τμήμα από τα ανατολικά προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας. Ομαλή ροή αυτή την ώρα στη Μίκη Θοδωράκη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αρκετά αυτοκίνητα στη Βασιλίση Σόλγας. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή. Πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
2: Ναι, φελώδης ο καιρός μας από τις πρωινές κιόλας ώρες, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις μεσημβρινές. Η θερμοκρασία τώρα βρίσκεται στους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ανώτατη θα φτάσει στους 28.
0: Κοίταξε να δεις, Τέλειο. Νομίζω ότι η μισή πόλη είναι χαρά Θεού και η άλλη μισή είναι ετοιμάσου για βροχή.
2: Εμείς πού είμαστε?
0: Εμείς τώρα είμαστε ακριβώς στη μέση.
2: Ναι.
0: Ομπρέλα.
2: Τώρα να χαρούμε να ετοιμαστούμε.
0: Να ετοιμαστούμε, ρε παιδί μου. Τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε να σου πούμε για την Πράσινη Ελλάδα, η οποία είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτηρι παίρνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινη Ελλάδα είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατέβασε το Πράσινη Ελλάδα App και προγραμμάτισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης της περιοχής σου.
0: Τι είναι το job hopping και γιατί τα πάει τόσο καλά με αυτό η Gen Z? Θα τα μάθουμε όλα αυτά τα αγγλικά σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα πάμε να απολαύσουμε εξαιρετικό και πολύ πολύ αγαπημένο Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Vegas, πιο ψηλά στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου, καλώς ήρθες στην παρέα. Και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 11 με Στέλιο, Vivian και Κωστή. Και η Gen Z δεν ψάχνει απλώς μια δουλειά που θα κρατήσει. Ψάχνει μια δουλειά που αξίζει να κρατήσει και γι' αυτό συζητάμε εδώ με τα παιδιά. Και τι έλεγες, Vivian?
1: Λέμε ουσιαστικά για το λεγόμενο job hopping. Παλιότερα σου λέγανε κάτι σε μια δουλειά όσο περισσότερο μπορείς να δείχνεις σταθερότητα το βιογραφικό σου. Η Gen Z, δηλαδή εγώ από αυτή την παρέα, φαίνεται να βλέπει τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Αν μια δουλειά δεν σου προσφέρει πλέον ισορροπία, αν δεν υπάρχει μάθηση, αν δεν υπάρχει εξέλιξη, ή αν το αφεντικό πιστεύει ότι όταν σου λέει work from home σημαίνει ότι θα πρέπει να δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο από το σπίτι, τότε εμείς απλά φεύγουμε. Μπορούμε να φύγουμε.
2: Από το σπίτι σου.
1: Μέχρι και από το σπίτι μου, να σου την αλήθεια. Οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η Gen Z δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην ευεξία και σε βιώσιμες συνθήκες εργασίας. Και αυτό αλλάζει την παλιά λογική ότι μείνε και δούλεψε. Απλά μπορείς να φύγεις και να βρεις κάπου αλλού δουλειά.
2: Πολύ μπερδεμένα μας τα λέει η Βίβια. Να σου το πω πιο απλά. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, Κωστή μου?
0: Ναι, αν και κάτι κατάλαβα, δεν είμαι εκτελώς μπούφος.
2: Λοιπόν, ξέρεις τη φράση που ο ντελιβεράς έχει αργήσει και παίρνουμε με τηλέφωνο εκεί πέρα στο μαγαζί και τους λέμε πού πέρα, παιδιά, η παραγγελία που είναι και σου λέει έχει φύγει το παιδί?
0: Ναι.
2: Ο Millennial έχει φύγει και έρχεται να στη φέρει.
0: Α.
2: Η Gen Z έχει φύγει όντως από τη δουλειά. Παρετήθηκε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κατάλαβες. Μια χαρά. Τώρα το έκανες κατανοητό. Απόλυτα κατανοητό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι στο Viber στο 6931-965-965 περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Σε πολύ λίγο περιμένουμε και τις αστρολογικές προβλέψεις από τη Vivian. Τώρα έρχεται ένα τραγούδι το οποίο δημιουργεί αναμνήσεις.

0: ψωμί.
1: Παλμός 96,5.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
5: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
1: Παλμός 96,5.

0: YouTube, Beautiful Day, στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, όμορφη μέρα και πώς να μην είναι όμορφη αφού την ξεκινάμε και σήμερα μαζί. Με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή, παρέα σου μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Μελίνα, καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στον Γιώργο και στον Κωνσταντίνο. Μην ξεχνάτε ότι στο Viber δεχόμαστε τα μηνύματά σας. 6931-965-965. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργαρο. Βγαίνουμε τώρα στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Έχουμε αρκετά αυτοκίνητα και χαμηλές ταχύτητες στο περιφερειακό, χωρίς όμως προβλήματα και καθυστερήσεις. Έχουμε κόσμο πολύ στην Αγνώσου Στρατιώτου, αλλά και στην Ανδρέα Παπανδρέου, στην Πολύχνη και στη Νέα Πολύ αντίστοιχα. Έχουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη. Αρκετός κόσμος αυτή την ώρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Αρκετά αυτοκίνητα στη Βασιλής Όλγας και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ομαλή ροή στην Αγίου Δημητρίου και στην Αγνατία. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Νεφελώδης σχεδόν σε όλη την Θεσσαλονίκη και υπάρχει και η πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης από το μεσημέρι και μετά. Στους 19 βαθμούς τώρα η θερμοκρασία θα φτάσει ανώτατη στους 28.
0: Είμαστε έτοιμοι τώρα να δούμε τι λέει ο ουρανός με τα άστρα και η Βίβιαν έρχεται με αστρολογικές προβλέψεις.
2: Βεβαίως, κρυός τώρα, στη δουλειά κινήσου παρασκηνιακά και στα έξοδα βάλε φρένο. Στα αισθηματικά σου πες τη σε ενοχλεί. Το βρέστο μόνο σου δεν πιάνει και τόσο πολύ σήμερα. Ταύρος, συνεργασίες και επαφές ανοίγουν πόρτες, ενώ οικονομικά σκέψου μακροπρόθεσμα. Στον έρωτα, κοίτα τις πράξεις και όχι τα λόγια τα μεγάλα. Για τους διδύμους, κλείσε τις εγκρεμότητές σου και βάλε σε τάξη τους λογαριασμούς σου. Στα αισθηματικά, μην τζιμπήσεις στον καυγά. Δεν χρειάζεται πάντα να κερδίζεις. Καρκίνη, δημιουργική ιδέα μπορεί να φέρει δουλειά ή έξτρα εισόδημα. Ερωτικά ανεβαίνει το παιχνίδι και μια κουβέντα ξεκαθαρίζει πολλά. Για τους λέοντες τώρα, οργάνωση στη δουλειά και προσοχή σε μεγάλα έξοδα. Στη σχέση, ρίξε λίγο τον εγωισμό σου και ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά προσπάθησε το. Παρθένος, επικοινωνία και, και συμφωνείς σε ευνοούν, αλλά διάβασε τα ψηλά γράμματα. Στα αισθηματικά σου, ένα μήνυμα μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρον. Η ζυγή τώρα, έχεις καλό οικονομικό ένστικτο, αρκεί να αποφύγεις αγορές της στιγμής. Στις σχέσεις βάλε τα ωριά σου, με ευγένεια όμως, γιατί δεν σημαίνει κάντε ό,τι θέλετε. Στους σκορπιούς τώρα, πάρε πρωτοβουλία στη δουλειά και συζήτησε συμφωνία ή χρήματα με αυτοπεποίθηση. Ερωτικά, έχεις το μαγνήτη σήμερα, απλώς κλείσε λίγο το FBI, δεν κάνει να κάνεις τόση έρευνα. Το ξώτης, δούλεψε ήσυχα, κλείσε παλιές οικονομικές εκκρεμότητες και μην πλέξεις σε δράματα. Στα αισθηματικά σου θέλεις χώρο, πες το, αλλά μην εξαφανιστείς. Εγώ, κύριε, networking και συνεργασίες μπορούν να φέρουν ευκαιρία για καλύτερο εισόδημα. Και μέσα στις γνωριμίες μπορεί και να προκύψει και κάτι εκτός δουλειάς. Υδροχόη τώρα, ευθύνη στη δουλειά μπορεί να σε κάνει να ξεχωρίσεις και οικονομικά να σε ανεβάσει. Μόνο μην δουλεύεις τόσο που να ξεχάσεις ότι έχεις και τα αισθηματικά σου. Για τους ηχθείες τέλος, συζητήσεις, σχέδια και επαγγελματικές επαφές προχωρούν καλά, ενώ τα χρήματα θέλουν επένδυση σε κάτι χρήσιμο. Στον έρωτα, σήμερα μιλάμε για το μέλλον, για μακροπρόθεσμα.
0: Πώς τα είδες τα ζώδια σήμερα,
3: Κομπλέ.
0: Κομπλέ,
3: δούλε.
0: Ωραία. Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά, αλλά όταν η διαφορά ηλικίας μεγαλώνει, εμφανίζονται 7 θεματάκια που στην αρχή ούτε καν τα υπολογίζεις. Εμείς τα υπολογίζουμε και ερχόμαστε σε πολύ λίγο για να σας τα πούμε. Τώρα, δυναμώνουμε την ένταση γιατί δεν κρατιόμαστε με τίποτα. Can't hold us. Στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Καλημέρα.

0: Και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το «Αν δεν κοιτάζω εσένα» στην παρέα μας εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. 5 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 και μελέτησε 200 ζευγάρια με διαφορά ηλικίας τουλάχιστον 10 ετών, κατέγραψε προκλήσεις που μπορούν να εμφανιστούν.
1: Ναι.
0: Πρώτη, η επικοινωνία. Άλλες αναφορές, άλλος τρόπος σκέψης, μέχρι και διαφορετικός τρόπος για να λύνεις καυγά. Όταν υπάρχει διαφορά ηλικίας.
1: Εγώ σκέφτηκα και πιο ρεαλιστική επικοινωνία. Δηλαδή, ο ένας θέλει να μιλάει με μηνύματα και ο άλλος με τηλέφωνα.
0: Σωστά και αυτό. Δεύτερη, η συναισθηματική ωριμότητα. Μπορεί ο ένας να έχει ήδη περάσει καταστάσεις που ο άλλος τώρα ανακαλύπτει. Και αυτό είναι κάπου λογικό, ρε παιδιά.
1: Εννοείται, είναι 100% συμβαίνει.
0: Η διαφορετική φάση ζωής. Ο ένας μπορεί να λέει πάμε να τα ζήσουμε όλα. Και ο άλλος, μήπως να κάτσουμε σπίτι, έχω να βάλω και ένα πλυντήριο. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, ότι άσε ρε παιδί μου και τις δουλειές πίσω. Ο ένας θέλει να βγει έξω και ο άλλος θέλει να μείνει μέσα.
1: Ή όταν τελειώσει το πάρτι, πάρε με τηλέφωνο, άρθω να σε πάρω.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και αυτό τέλος, είναι το
0: καλύτερο. Και τέλος, διαφορετική. Και τέλος, χρήματα και δύναμη μέσα στη σχέση. Αν ο μεγαλύτερος έχει πιο σταθερή καριέρα και οικονομική άνεση, υπάρχει περίπτωση οι αποφάσεις να αρχίσουν να γέρουν προς τη μία πλευρά.
1: Εντάξει, νομίζω όμως τελευταία, σαν να βλέπω, ξέρω εγώ, τους πιο νέους να το έχουν βρει καλύτερα με το ίντερνετ, να βγάζουν περισσότερα λεφτά. Είτε ξέρω εγώ τώρα, δεν θέλω να κατηγορηποιήσω, μια influencer, ας πούμε, ίσως έχει περισσότερα λεφτά στο λογαριασμό από έναν. Άλλον,
0: πιο μεγάλο
1: ηλικία.
0: Okay.
1: Τώρα γενικότερα ασχολούνται με τις δουλειές του ίντερνετ όλα αυτά. Δεν μιλάω μόνο για influencer. Κατάλαβες,
0: εσάς ποια είναι η θέση σας, ποια είναι η σωστή διαφορά ηλικίας μεταξύ των ζευγαριών και πρέπει να καταλήξουμε κι εμείς. Μην ρωτάμε μόνο τον κόσμο. Έτσι, τις απαντήσεις τις περιμένουμε στο 6931-965-965. Εμείς εδώ τι θα αποφασίσουμε τελικά, ποια είναι καλύτερη διαφορά ηλικίας.
2: Έχεις. Ναι, 80 χιλιάρικα περισσότερα στο λογαριασμό είναι καλύτερη.
0: Μια χαρά.
1: Δεν σε μπορώ άλλο, ρε. Talk to me for money, αλλά προς το παρόν talk to you θα ακούσουμε και σε πολύ λίγο επανερχόμαστε με ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Σύντομο δελτίο ενημέρωσης από το Παλμό 96,5. Υπόθεση Μαζονάκη. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από τις απολογίες τους. Στάση εργασίας στην Αττική σήμερα στην ΑΔΔΗ από τις 12 ώρα το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας. ΔΕΘ 2026 στο επίκεντρο τα νέα οικονομικά μέτρα και οι φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν για το επόμενο διάστημα. Δύο συλλήψεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη μετά από επικίνδυνες ταχύτητες. Οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται με 191 και 164 χιλιόμετρα ανά ώρα αντίστοιχα. Παγκόσμια ημέρα για την προστασία της στιβάδας του όζοντος σήμερα με το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ να παρουσιάζεται ως σημαντική διεθνής περιβαλλοντική επιτυχία.
0: Παλμός 96,5.

0: σήμερα τι έγινε, ρε παιδιά. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με Bad Day. Τώρα, before you go.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, πού θα πάει αυτό.
1: Κάποια στιγμή ελπίζω να μην φύγουμε κι εμείς.
0: Μέχρι τις 11 θα φανεί. Καλημέρα, καλημέρα. Ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 9 είναι πρωινό Τετάρτη, είναι 16 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που έχει τίτλο
2: Πρωινό με Παλμό.
0: Τι να σου πω. Λοιπόν, στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής μιλάμε για ένα challenge. Ποιο είναι αυτό το challenge,
3: Βίβια? Αυτό είναι το No Spend Challenge, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την Gen Z. Είναι ένα challenge το οποίο ουσιαστικά δεν ξοδεύουμε καθόλου χρήματα τα οποία δεν είναι απαραίτητα.
0: Της έκλεψαν κοσμήματα εκατομμυρίων, πέρασε έναν εφιάλτη και 10 χρόνια μετά πήρε αποζημίωση μόλις 1 ευρώ. Θα σας πούμε σε λίγο ποια είναι
1: αυτή
0: και γιατί ζήτησε η ίδια αυτό το ποσό. Τι άλλο έχουμε, Στέλιο, σε αυτή την ώρα?
1: Τα πάντα.
0: Έλα ρε, τα πάντα όλα.
1: Έχουμε και για λουριά σκύλων.
0: Έχουμε και το λουρί του, για το σκύλο. Το λουρί της μάνας και το λουρί του σκύλου.
1: Είναι, γενικά είμαστε για δέσιμο.
0: Και φυσικά έχουμε ένα καταπληκτικό μοσχοβολιστό αξίας 165 ευρώ gift box από την Aeolia Cosmetics για να το διεκδικήσετε και για να το κερδίσετε. Φτάνει να είσαστε εδώ και να δηλώσετε συμμετοχή και να παίξετε μαζί μας. Κοντά είσαι γύρω στις 9.30. Αποθηκεύστε την επαφή Viber, θα σας χρειαστεί 6931 965 965.

0: Movie του The Sun στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, καλημέρα. 14 λεπτά μετά τις 9, πρωινό Τετάρτης 16 Σεπτέμβρη. Είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι έχουμε αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα στον περιφερειακό.
1: Έχουμε.
0: Χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις διαπιστώνουμε στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη. Mm-hmm. Αρκετός κόσμος στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασιλή Σόλγας. Ενώ στο κέντρο τα πράγματα είναι καλύτερα. Και στην Αγίου Δημητρίου και στην Εγνατία. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Νεφώσεις για σήμερα. Ενώ υπάρχει και η πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης από το μεσημεράκι και μετά στους 21 βαθμούς τώρα η θερμοκρασία, ενώ θα φτάσει στους 28 η ανώτατη.
2: Μην ξεχνάς ότι στις 9.30 ώρα, λίγο μετά τις 9.30 βασικά, έχουμε να παίξουμε και κοντά είσαι. Λοιπόν, 5 ερωτήσεις και η απάντηση είναι ένας αριθμός. Κερδίσεις αρκεί να πλησιάσεις λίγο πιο κοντά στη σωστή απάντηση από ό,τι εγώ ή ο Στέλιος. Στείλωνε τη συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 στέλνοντας τις λέξεις κοντά είσαι και έρχεσαι και εσύ να παίξεις μαζί μας.
0: Πάμε να ακούσουμε δύο επιτυχίες στη σειρά. Ξεκινώντας με Crazy Town Butterfly και σε πολύ λίγο έρχεται η αγαπημένη του Στέλιου Αναβίση. Μείνε και εσύ μαζί για να μοιραστείς τη χαρά και τον ενθουσιασμό.

0: τι καταπληκτικό ντουέτο. Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Στο Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Με χαμόγελα σε καλωσορίζουμε και σήμερα στην παρέα και μέχρι τις 11 πάμε μαζί. Με Στέλιο, Vivian και Κωστή. Και Στέλιο, θα το πάρω το λουρί και θα σε κομμανίσω. Έτσι, με έχεις πρίξει.
1: Όχι, μα να σου πω κάτι. Δεν σου έχει τύχει να δεις κάποιον να του φεύγει ο σκύλος. Δηλαδή, ο σκύλος να φύγει από το λουρί.
0: Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορώ να δω και δεν το έχω δει ποτέ. Αλήθεια σου λέω.
1: Το έχω δει εγώ. Και έχω δει και τις αντιδράσεις στις κοινές που είναι και πάρα πολύ λογικό λόγω αγωνίας και άγχους. Να τρέχει
0: ο κτήτης
1: από πίσω, να κυνηγάει το σκυλί, να του φωνάζει, ξέρω εγώ, Αγαμέμνονα, γιατί πλέον, πλέον βγάζουν και τέτοια ονόματα.
0: Υπάρχει άνθρωπος που έχει βαφτίσει το σκύλο του Αγαμέμνονα, σας παρακαλώ πολύ, αν υπάρχει, να στείλει μήνυμα στο Viber του, στείλω δώρο.
1: Και όμως υπάρχει. Ηρακλή, ρε παιδί μου, σ' αρέσει περισσότερο.
0: Ηρακλή, μου αρέσει γιατί είμαι και Ηρακλή.
1: Και αρχίζει να φωνάζει, κάνει απότομες κινήσεις, είναι απόλυτα φυσιολογικό, αλλά αυτές οι κινήσεις το κάνουν το σκύλο να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο.
0: Μάλιστα, σαν σκύλος μιλάς τώρα για να ξέρουμε.
1: Όχι. Σαν κάποιος που νοιάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Για την κοινωνία αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Που πάει. Όχι και τόσο καλά. Ωραία, είμαι εδώ για να σας βοηθήσω.
0: Ωραία, άνοιξε.
1: Αυτή ήταν η πληροφορία μου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Μην τρέχετε από πίσω τους.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Και ποιον νομίζεις ότι ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, αυτή η πληροφορία που έφερες.
1: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Τι πλάκα.
1: Η μισή Θεσσαλονίκη έχει σκύλο.
0: Σιγάρε, τέλειο. Έρθες δύο εβδομάδες και έχεις δει τη μισή Θεσσαλονίκη τώρα. Δηλαδή, πλάκα μας κάνει.
1: Αρχικά πηγαίνω, έρχομαι τρία χρόνια.
0: Έτσι, ναι.
1: Εντάξει. Και η Ελλάδα γενικότερα, παιδιά, με δουλεύετε. Δεν υπάρχουν σκυλιά στους δρόμους, με δουλεύετε.
0: Φυσικά υπάρχουν
1: στα πάρκα από εκεί από εδώ.
0: Άξω να σου πω, επειδή και εγώ έχω σκυλί. Εντάξει.
1: Έχει σκύλο.
0: Θα το ακούσω. Ναι, τώρα άλλο θέμα. Ναι, έχω σκύλο, Στέλιο.
1: Πω πω, παιδιά, και με τη μηχανάρα σε φαντάζομαι. Ντόπερ. Γερμανικό ποιμενικό βασικά έχει.
2: Έχει ένα θηρίο ανήμερο.
1: Γερμανικό ποιμενικό.
0: Έχω Μαλτέζ. Μην είστε τέτοιοι. Γιατί ρε παιδιά, κάθε φορά που μιλάω για το σκυλί μου, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γελάσει όταν του λέω ότι είμαι ιδιοκτήτης.
2: Έχει ένα άσπρο πατσαβουρέ σκυλάκι.
1: Σε κυριτάχεις εσύ.
0: Λοιπόν, και, να θυμόσαστε κάτι που είδα και στο Insta που λέει ότι αν δείτε άντρα να κυκλοφορεί με μικρόσωμο σκύλο, σίγουρα δεν είναι μόνος. Ισχύει 100%.
1: Λοιπόν,
0: μην ξεχνάτε, έχουμε το παιχνίδι μας, το κοντά είσαι. Λίγο μετά τις 9.30 παίζουμε. Στο Viber δηλώνετε συμμετοχή 9-31-965-965.
2: Και τώρα θα σου πω εγώ τι θα κερδίσει. Θα κερδίσει ένα καταπληκτικό Aeolia Gift Box, το οποίο έχει μέσα Instant Lift Serum, κρέμες ματιών, αντιγυραντική κρέμα, Hair Miracle Oil, Keratin UV Mist, Μάσκα Σαμπουάν, Living Conditioner Serum και από ηρεμό κερί και Wax Melt Σόγιας. Η συνολική αξία του κουτιού είναι 165 ευρώ και είναι κάτι το οποίο είναι για σένα, να μην το μοιραστείς, να το κρατήσεις λίγο κρυφό.

0: 25 τις λέξεις κοντά είσαι και μπες στο παιχνίδι.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
4: Παλμός 96,5.

0: The Weeknd, Blinding Lights στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η ώρα που καθημερινά παίζουμε το Κοντά Είσαι, ένα παιχνίδι στο οποίο ο ακροατής ή η ακροάτρια που παίζει μαζί μας πρέπει με δύο απαντήσεις της που έχουν έναν αριθμό να φτάσουν όσο πιο σωστά γίνεται στο σωστό αριθμό. Ήτανε πάρα πολλές συμμετοχές. Ευχαριστούμε όλους και όλες εσάς που έρχεται να παίξετε μαζί μας. Κάναμε την κλήρωση και στον αέρα εδώ στο Παλμό 96,5. Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε τη Vivian. Καλημέρα, Vivian.
1: Καλημέρα σας.
0: Πόσο σπάνιο είναι να έχεις δύο Vivian σε ένα πρωινό, έτσι.
2: Σκέψω ότι εγώ η πρώτη Vivian που γνώρισα είναι αυτή που είναι μαζί μας, η Vivian Τσακπίνη.
0: Αυτή, τη λες αυτή, θα σε πιάσει από αυτή και θα σε κοπανάει όλη την μέρα.
3: Όχι, μωρέ, δεν είμαι τέτοια.
2: Όχι, όχι, δεν το λέω.
3: Εγώ χαίρομαι όταν βρίσκω τώρα... συνονόματες.
2: Α, η Vivian η ακροάτρια.
0: Λοιπόν, Vivian, είσαι αυτή την ώρα στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, πού?
1: Είμαι στη δουλειά.
0: Είσαι στη δουλειά, ωραία. Είσαι έτοιμη να παίξουμε Κοντά Είσαι?
1: Είμαι έτοιμη.
0: Για πάμε. Πρώτη ερώτηση, πόσα περίπου χιλιόμετρα τρέχει ένας υποπόταμος στην ξηρά?
2: 8.
3: Εγώ θα πω 16.
1: Εγώ θα πω 3.
0: Η σωστή απάντηση είναι 30 χιλιόμετρα, παιδιά. Άρα ο πόντος πηγαίνει
3: σε μένα,
0: στη Vivian. Τη δικιά μας.
2: Μπράβο, Vivian, δικιά μας.
0: Δεύτερη ερώτηση. Πόσες περίπου θερμίδες έχει ένα κλασικό μπισκότο τύπου digestive?
2: 45.
3: Εγώ θα πω 50, να μην το πάω πολύ πάνω.
1: 80.
0: 70 θερμίδες και είναι ο πρώτος πόντος της ακροάτριας.
2: Μπράβο.
0: Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πόσα συνολικά οστάρια υπάρχουν στα δύο ανθρώπινα αυτιά?
2: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Ανθρωπολογία.
3: Και στα δύο.
2: 25.
0: 25 οστάρια είπες.
3: Εγώ θα πω 4.
2: Βοηθάω την κατάσταση.
0: Εσύ θα πεις 4. Η Vivian τι θα πει? Vivian?
2: Όχι.
0: Παιδιά, μην μου πείτε πάλι. Χαθεί το σήμα.
2: Ναι.
0: Δεν θα το αντέξω αυτό.
2: Ή δεν ξέρω. Τη φώναξε τα αφεντικό.
3: Επειδή εμένα με λένε Vivian, μπορούμε να το παίξουμε και άμα κερδίσω εγώ.
2: Ναι. Να το δώσεις.
3: Να το δώσουμε.
0: Εγώ λέω να το δώσουμε έτσι κι αλλιώς.
2: Ας το δώσουμε, μωρέ.
0: Δεν είναι, γιατί όταν έχουμε προβλήματα με τις τηλεφωνικές γραμμές, δεν μπορώ άλλο, παιδιά, θα σκάσω. Βέβαια, έχουμε ακόμα τρεις εβδομάδες μπροστά μας για να το διορθώσουμε το θέμα.
2: Μέχρι πότε?
0: Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Και τώρα.
2: Όπα, ρε. Όπα, όπα. Τι έγινε, τι έγινε.
0: Έλα, γόρι μου, λιώσε.
2: Όπω.
0: George Michael και Kelly's Whisper στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: 12 to 12 στο Παλμόν 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. 13 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10 με Vivian, Στέλιο και Κωστή μαζί και σήμερα μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Όση ώρα παίζει η μουσική, ο Στέλιος εξακολουθεί να ξοδεύει τα λεφτά του και να ψωνίζει. Ψωνίζει συνέχεια.
1: Έλα,
0: μα είναι δυνατόν, τι άνθρωπος είναι αυτός. Εσύ θα μπορούσες να περάσεις έναν ολόκληρο μήνα χωρίς να αγοράσεις τίποτα πέρα από τα απολύτως απαραίτητα, Vivian.
2: Υπάρχει μια τάση η οποία λέει για ένα συγκεκριμένο διάστημα, συνήθως το διάστημα ενός μήνα, δεν αγοράζω τίποτα που δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Δηλαδή, σούπερ μάρκετ, ναι, λογαριασμοί, ναι. Αλλά τώρα να πάρεις το μπλουζάκι που είναι σε έκπτωση, αγαπημένο μου Στέλιο.
3: Μα είναι σε έκπτωση.
2: Δεν είναι ανάγκη.
3: Μα αφού είναι, δεν λέω ψέματα.
2: Οι ειδικοί, να ξέρετε, προειδοποιούν όμως ότι η υπερβολική στέρηση μπορεί να γυρίσει μπούμεραν, γιατί μπορεί να μην ξοδέψεις τίποτα 30 ημέρες, αλλά την 31η να κάνεις αγορές μέχρι και αξίας όλο του μισθού σου. 600, 500, 700 ευρώ.
0: Και 800 και 900 και 1200
2: ευρώ. Ανάλογα του μισθού.
1: Αυτά λένε οι επιστήμονες τώρα.
2: Τα λένε οι επιστήμονες.
3: Παιδιά, εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τα ακολουθήσω. Μην με βάλετε ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θα είναι σαν να ξεκινάω δίαιτα το πρωί και το βράδυ, ξέρω εγώ, τρώω κρέπες και μπέρκερ. Έτσι θα είμαι. Θα ξεκινάω οικονομία το πρωί και το βράδυ θα έχω αγοράσει το μισό ίντερνετ.
0: Εδώ το challenge θα είναι να μην μας χρεώσει και εμάς τις πιστωτικές κάρτες. Τον έχω ικανό. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με την κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα. Λοιπόν, έχουμε καλή εικόνα με αρκετό κόσμο στο περιφερειακό, χωρίς όμως προβλήματα και καθυστερήσεις. Έχουμε ομαλή ροή στη Μίκη Θοδωράκη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Βασιλή Σόλγα και στην Τσιμισκή. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
3: Ορισμένες νεφώσεις για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Πιθανότητα για ασθενής βροχόπτωση μετά το μεσημεράκι. Τώρα είναι στους 21 βαθμούς η θερμοκρασία και η ανώτατη θα φτάσει στους 28.
0: Και τώρα υποδεχόμαστε την παρέα μας στην ΣΥΑ.

0: Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα. Teddy Swims, Mr. Know It All. Εμείς εδώ έχουμε και την Mrs. Know It All, τη Βιβιπίτη όπως λέμε. Αλλά επειδή ο Στέλιος είναι και λίγο ζηλιάρης, ζούλεψε, θέλει και αυτός να μας πει ότι τα ξέρει όλα και ότι είναι και φωτεινός παντογνώστης. Παντογνώστης σίγουρα και πολύ φωτεινός.
1: Φαλάκρα το λες.
0: Δώσε μας λοιπόν, τι ήθελες να μας πεις σήμερα, κύριε, τα ξέρω όλα.
1: Αν για να χαλαρώσεις νομίζεις ότι χρειάζεσαι διακοπές, σπα και τρεις μέρες χωρίς κινητό, σου έχουμε νέα. Μπορεί να σου φτάνουν 30 δευτερόλεπτα.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Με 4 απλές κινήσεις. 3 αργά βαθιά αναπνευστικά, όχι προβλήματα, με λίγο μεγαλύτερη εκπνοή από εισπνοή. 3 φορές και αργά.
2: Ωραία,
0: μάλιστα.
1: Ένα μικρό στρετς, τέντωμα χέρια, πόδια, κεφάλι για 20 με 30 δευτερόλεπτα, ειδικά αν είσαι όλη μέρα μπροστά σε μια οθόνη. Επίσης, βάζεις το χέρι στο στήθος ή στους ώμους για 20 δευτερόλεπτα.
0: Πιανού.
1: Το δικό σου, βρε. Το δικό σου.
0: Το δικό σου στήθος, λέω κι εγώ.
1: Το άλλο δεν θα ήταν για 20 δευτερόλεπτα.
0: Έρχομαι παραπάνω.
2: Λιγότερο. Περίμενε.
1: Ή εξαρτάται, ναι. Σαν μικρό self-hug, ρε παιδί μου. Έτσι, σαν αγκαλιάζει τον εαυτό σου.
0: Να το αγκαλιαστείς.
1: Και συνδέθηκε αυτό με χαμηλή κορτιζόλη σε μια έρευνα. Και τέλος, γέλιο χωρίς λόγο. Ναι, επίτηδες. Αυτό που καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Ξεκινάς ψεύτικα όπως ξεκίνησε τώρα η Vivian μας και πολλές φορές μπορεί να καταλήξει και αληθινό.
0: Κάτσε ρε φίλε τώρα. Ναι. Για να πέσει ας πούμε το άγχος.
1: Μάλιστα.
0: Για να πέσει η ένταση. Πρέπει να κάνουμε μέσα σε 30 δευτερόλεπτα αυτά τα 4 πράγματα.
1: Όλα αυτά μαζί.
0: Και τα 4 στα 30.
1: Και... ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Για κάνε μια δοκιμή να δούμε.
1: Τι κάνει τώρα.
0: Ναι, φυσικά. Για
1: δοκιμή. Okay. Κάνεις ένα μικρό τέντομα, να τεντώνεις χέρια, πόδια για 30 δευτερόλεπτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Χέρια, πόδια, κεφαλάκι.
0: Πίσεις, ναι.
1: Ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Εισπνοή, εκπνοή, τρεις φορές. Να το έκανα ήδη. Πώς έχουν περάσει. Βάζω το χέρι μου στο στήθος. Ναι.
0: Στο στήθος.
1: Τρίβω στήθος τώρα. Τρίβω στήθος.
0: Ναι.
1: Όχι, στο στήθος έχω πάει. Μωρέ. Κοιλιά ήταν από το παρακάτω. Και γέλιο χωρίς λόγο.
0: Να σου πω.
1: Τώρα βγει αληθινό, περίμενε.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις.
1: Κουράστηκα.
0: Δεν ξέρω αν έπεσε η ένταση.
1: Μου ανέβηκε εμένα.
0: Σίγουρα όμως έπεσε πολύ γέλιο από τους ακροατές. Ειδικά με αυτό το ψεύτικο, ναι.
1: Αχ, παιδιά.
0: Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με σύντομο δελτίο ειδήσεων και με το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής που έχει τίτλο Πρωινό με Παλμό.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
5: Σύντομο δελτίο ενημέρωσης από τον Παλμό 96,5. Η υπόθεση Μαζονάκη. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από τις απολογίες τους. Αδεδείς στάση εργασίας στην Αττική σήμερα από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας. ΔΕΘ 2026. Στο επίκεντρο τα νέα οικονομικά μέτρα και φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν για το επόμενο διάστημα. Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις μετά από επικίνδυνες ταχύτητες. Οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται με 191 και 164 χιλιόμετρα ανά ώρα αντίστοιχα. Παγκόσμια ημέρα για την προστασία της Στιβάδας του Όζοντος. Σήμερα με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ να παρουσιάζεται ως σημαντική διεθνής περιβαλλοντική επιτυχία.
3: Παλμός 96,5.

0: 6 λεπτά μετά τις 10, εδώ είμαστε εμείς, εδώ είστε και εσείς. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο τρίτο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
1: Πρωινό με Παλμό!
2: Κωστή,
0: έλα.
2: Νομίζω πρέπει να ανοίξεις καφετέρια.
0: Γιατί?
2: Για αποκλειστικά ελληνικό καφέ.
0: Σου άρεσε.
2: Ρε, εσύ έχω πιει παντού, έχω φτιάξει εγώ. Δεν είναι ο δικός ο καφές, κάτι έχει, τι βάζεις.
0: Έχω εκπαιδεύσει και τη Vivian με 5 ευρώ σου λέει και το φλιτζάνι στο τέλος, να ξέρεις. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα. Πριν από λίγο έβλεπα τα δύο παιδιά να προσπαθήσουν να διώξουν το στρες τους κάνοντας stretching, χαμογελώντας ψεύτικα και ακουμπιώντας το κορμιό τους.
2: Ναι, δηλαδή, ο καθένας τα δικά του.
0: Ναι, ναι, να τα λέμε αυτά.
3: Εντάξει, ναι, βεβαίως.
0: Να μην κλείσουμε.
3: Μην μου χαλάσετε σπίτια, τα τυχερά.
0: Όχι, μην χάσει και τα τυχερά τη η ίδια.
2: Άλλη.
0: Εσύ θα τα χάσει τα τυχερά σου. Ποιο τυχερό θα σε πάρει να δούμε. Εκεί είναι το θέμα.
2: Ή άτυχος.
0: Λοιπόν, έτσι ακριβώς.
2: Λάκα κάνω, βρε.
0: Έχουμε σε πολύ λίγο τα παράξενα του Στέλιου. Έχουμε φυσικά το παιχνίδι μας το Βρες τη Μούφα και σήμερα διεκδικείς ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Οπότε καλά θα κάνεις να έχεις αποθηκευμένη την επαφή Viber 6931 965 965. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το σημερινό καιρό. Τώρα Harry Styles και Late Night Talkin'.

0: Bruno Mars, Risk It All. Στο Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Στην παρέα μας εδώ στο στούντιο και ο Πέτρος, ο οποίος δεν έχει ανεβάσει τίποτα στα social media. Παιδιά, τι συμβαίνει με τα social media?
1: Τον Πέτρο ρώτα.
0: Ο οποίος στο χθεσινό πλάνο με έχει βγάλει με 4 μάγουλα, ρε φίλε. Δηλαδή,
1: μη σου πω και μοσχαρίσια.
2: Δεν σε έβγαλε εκείνος.
0: Μισό λεπτό. Ποιος είναι, να ξέρω ποιο θα σφάξω.
1: Είσαι φωτογράφος, παιδί μου. Είσαι κινηματογραφιστής. Για ποιο λόγο να ξέρει να παίρνει πλάνα το παιδί?
0: Τέλος πάντων, αν μπορείς, βάλε κανένα φιλτράκι, ρε παιδάκι μου, να βγω και λίγο πιο αδύνατο.
2: Κάνε το slim, το slim.
0: Ναι. Κάνε λίγο το
1: κόψου και 20, καμιά 20 χρόνια.
0: Λοιπόν, πάμε να κόψουμε λίγο κίνηση που λέμε καμιά φορά. Αυτή την ώρα έχουμε καλή εικόνα στο περιφερειακό, στη Μίκη Θοδωράκη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα θα συναντήσει στην Αγίου Δημητρίου και στην Εγνατία. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός συννεφιασμένος θα είναι σήμερα. Πιθανότητα.
0: Χαρά Θεού είναι έξω.
1: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι όμως.
0: Μήπως διαβάζει του Λονδίνου.
1: υπάρχει συννεφιά σε ορισμένες περιοχές. Σε αρκετές μπορώ να πω. Ωραία. Αυτό λέει μετεωρολογική. Γιατί εναντιώνεσαι?
0: Δεν εναντιώνω. Τέλος πάντων, η θερμοκρασία
1: στους 22 τώρα, 28 η ανώτατη.
0: Εντάξει, ρε φίλε, πώς κάνεις έτσι?
1: Και μπορεί και να βρέξει κιόλας.
0: Μην είσαι τέτοιος, ρε.
1: Και τα πετάω έτσι.
2: Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι 10.30 έχουμε και το παιχνιδάκι μας. Βρες τη μούφα. Τρεις πληροφορίες. Οι δύο είναι αλήθεια. Η μία είναι η μούφα και εσύ πρέπει να καταφέρεις να την ανακαλύψεις. Στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6931-965-965 τη λέξη μούφα για να μπεις κι εσύ στην κλήρωση, να συμμετέχεις, να είσαι στο παιχνίδι μαζί μας.

0: να την ανακαλύψεις. Στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965 την λέξη Μούφα και δήλωσε συμμετοχή.
1: Παλμός 96,5.

0: Λόλα Γιάνγκ και Μέση στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα Αριάδνη, καλημέρα Κική, καλημέρα στο Θανάση,
1: στο
0: καλημέρα
1: Χρήστο,
0: στη φίλη Κωνσταντίνα, στο Χρήστο. Έχει γίνει ένας χαμός στο Viber. 6931-965-965 είναι η επαφή την οποία πρέπει να έχεις αποθηκευμένη στο κινητό σου τηλέφωνο. Τώρα είναι η ώρα που ακούμε τα παράξενα του Στέλιου. Και τι μας έφερε σήμερα, Στέλιο?
1: Ο ιαλοκαθαριστήρας γεννήθηκε όταν η Μέρι Άντερσον είδε έναν οδηγό τραμ να βγάζει το κεφάλι έξω για να βλέπει μέσα στο χιόνι.
0: Μάλιστα. Οπότε σου λέει για να μην βγάζει το κεφάλι έξω ο άνθρωπος και πάθει κανένα κρυοπάκημα, δεν βάζουμε δύο ιαλοκαθαριστήρες να καθαρίζουν, μάλιστα.
1: Το ρεκόρ για τις περισσότερες κάλτσες φορεμένες στο ίδιο πόδι μέσα σε 30 δευτερόλεπτα είναι 28.
0: Έλα.
1: Πιστεύω μπορώ να κάνω περισσότερες.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν τις βγάζεις τις 28 κάλτσες, θα βγάζεις περισσότερα λεφτά, γιατί το τέλος έχει πατουσάκια. Πώς έφτασες εκεί?
2: Εκτίθεσαι.
1: Το πρώτο τηλεχειριστήριο τηλεόρασης λεγόταν Lazy Bones και ήταν ενωμένο με την τηλεόραση με καλώδιο.
0: Τι?
1: Οι πελάτες παραπονιούνταν ότι σκόνταφταν πάνω του.
0: Παιδιά, το καλύτερο τηλεχειριστήριο ήταν ο πιτσιρίκος του σπιτιού που τον έλεγαν πάνω να αλλάξει κανάλι. Νομίζω ότι αυτό ήταν το καλύτερο.
1: Ή το άλλο, κράτα την κεραία. Και ήταν, ξέρω εγώ, 90 λεπτά αγώνες και κρατούσε το παιδί την κεραία.
0: Πάντως για την αλλαγή του καναλιού, ο πιο μικρός είχε αυτό το ρόλο.
1: Τα μάτια, το τελευταίο μου. Τα μάτια των ταράνδων αλλάζουν χρώμα.
0: Τι?
1: Είναι χρυσαφή το καλοκαίρι και βαθύ μπλε τον χειμώνα.
0: Ματιάζουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω εγώ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα παράξενά σου, Στέλιο.
1: Αυτά ήταν. Δεν σ' άρεσε?
0: Μου άρεσαν πάρα πολύ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για να δούμε, θα καταφέρετε να βρείτε σήμερα τη μούφα. Μην ξεχνάτε, σε πολύ λίγο παίζουμε Βρες τη μούφα. Δηλώνετε συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965.
1: Γράφετε απλά μούφα.
0: Ναι.
2: Γιατί το σωστό ζευγάρι γυαλιά δεν συμπληρώνει απλώς το στυλ σου, το υπογράφει. Ανακαλύπτεις τα καλύτερα γυαλιά της αγοράς στα Οπτικά Ζωγράφος και βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει πραγματικά σε εσένα. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και τα δύο καταστήματα. Ό,τι περιμένεις από το καλύτερο κατάστημα οπτικών σε τιμές που δεν την περιμένεις, και ένα ζευγάρι γυαλιών από τα Οπτικά Ζωγράφος θα είναι το σημερινό σου δώρο.

0: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
4: Door Service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
5: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
4: Door Service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
6: Παλμός 96,5.

0: Wake Me Up. Και νομίζω ότι καταφέραμε και σήμερα να ξυπνήσουμε πολλούς και πολλές από εσάς. Και σίγουρα καταφέραμε να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Καλημέρα, καλημέρα. Για ακόμα 30 λεπτά πάμε μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Είναι το πρωινό με Παλμό. Εδώ στον Παλμό 96,5. Όπου ό,τι παίζει είναι όλα επιτυχίες, πιστέψτε μας. Και είναι η ώρα που παίζουμε το δεύτερο παιχνίδι της εκπομπής. Έχει το τίτλο Βρες τη Μούφα. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλους εσάς που δηλώσετε συμμετοχή. Στην παρέα μας καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε την φίλη Πόπη. Καλημέρα, Πόπη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Πόπη, τσιγάρο, από το τσιγάρο ακούγεται έτσι ο λαιμός ή...
1: Όλα συντελούν.
0: Όλα συντελούν. Λοιπόν, για να δούμε, Πόπη, θα σου δώσουμε τρεις πληροφορίες. Θα καταφέρεις να βρεις ποια είναι η μούφα. Είσαι έτοιμη να ακούσεις?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Πόπη, το λεμόνι ανήκει στα εσπυριδοειδή.
2: Η φράουλα μεγαλώνει πάνω σε δέντρο.
3: Οι σταφίδες είναι αποξηραμένα στα φύλλα.
0: Αυτές είναι οι τρεις φρουτένιες πληροφορίες. Πόπη, ποια πιστεύεις ότι είναι η μούφα?
1: Αυτό με τη φράουλα.
0: Το 2 το κλειδώνεις, άκουσα πολύ σίγουρη.
2: Για να δούμε.
0: Ναι!
2: Ναι!
3: Μπράβο.
0: Να γίνει λίγο χαμούλης.
2: Ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος είναι δικό σου.
0: Πόπη, σε ευχαριστούμε που έπαιξες μαζί μας. Πώς πέρασες? Πόπη.
2: Πέρασε και έφυγε.
0: Μα τι γίνεται αυτό?
2: Πέρασε και έφυγε.
0: Πώς το κάνω αυτό? Αυτό μου θυμίζει τη μαμά μου. Δεν προλαβαίνω από την τελευταία κουβέντα και το έχει κλείσει. Λοιπόν, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Τώρα πάμε να ακούσουμε κάτι από αυτά που ακούγεται δυνατά. The Second Voice, Let Me Be. Στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Can't Get You Out of My Head. Στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Με Κωστή Βίβιαν και. Στέλιος, είπαμε σε λένε.
1: Το τρελαμένο εδώ πέρα.
0: Σου. Παρέα, μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Πάμε να δούμε τι κάνουν λίγο οι φίλοι και οι φίλες που αυτήν την ώρα βρίσκονται στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, βλέπω ότι έχουμε καλή εικόνα από τον περιφερειακό, τη Μίκη Θοδωράκη, την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Βασιλίση Όλγας. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα θα συναντήσει και στο ξεκίνημα της Αγίου Δημητρίου. Ο Μαλήρο είσαι δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Μικρές καθυστερήσεις στην Μικρή Ιασονίδου. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή. Πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ίσως να έχουμε ασθενή βροχόπτωση μετά το μεσημεράκι. Η θερμοκρασία τώρα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ανώτατη θα φτάσει στους 28.
2: Να ρωτήσω κι εγώ τώρα, πόση αποζημίωση περιμένεις για μία ληστεία εκατομμυρίων? Γιατί εδώ η απάντηση είναι ένα και μόνο ευρώ.
0: Αλήθεια.
2: Μιλάμε για την Kim Kardashian και τη διαβόητη ληστεία στο Παρίσι το 2016. Οι ληστές την ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλου μέσα στο ξενοδοχείο της και έφυγαν με κοσμήματα εκατομμυρίων. Ανάμεσά τους και το δαχτυλίδι των αραβώνων, της αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Τι μονόπετρο είναι αυτό.
2: Τις άξιζε. 10 χρόνια μετά λοιπόν η Kim πήρε αποζημίωση από ορισμένους από τους καταδικαστέντες. Πόσα? 1 ευρώ. Και αυτό όχι επειδή τσιγκουνεύτηκε το δικαστήριο, επειδή ζήτησε η πληρωμή της, ας πούμε, η αποζημίωσή της να είναι συμβολική.
1: Συμβολική, ε.
0: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο στην Kim Kardashian. Πώς κατάφεραν τότε οι σεκιουριτάδες και μπήκαν και τη.
0: Είχαν ντυθεί παππούδες αυτοί και έχουν μείνει μάλιστα στο Παρίσι ως οι παππούδες.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα, γιατί να ζητήσει και παραπάνω λεφτά έτσι κι αλλιώς, αν εξαιρέσεις το δαχτυλίδι που της το έδωσε ο Kanye West.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Που
2: ναι,
0: κι αυτός
2: ναι, ναι,
0: τώρα τραβιέται με τη σενσόρη.
1: Δηλαδή, εντάξει, ναι.
0: Τα υπόλοιπα χορηγούμενα.
1: Χορηγούμενα, Κωστή.
0: Ναι, γι' αυτό λοιπόν
1: τι
0: το ποσό να είναι συμβολικό.
1: Ναι.
0: Okay, πάμε παρακάτω. Και παρακάτω ποιο συναντάμε? Συναντάμε αγαπημένο Έλληνα τραγουδιστή.
1: Ναι.
0: Το ζήτησε το τραγούδι να το ακούσει η φίλη Φένια. Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και έρχεται στον Παλμό 96,5 με το «Αφού σε βρήκα δεν σ' αφήνω».

0: Class Animals, Heat Waves, στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. 5 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11.
1: 96,5.
0: Και πού είμαστε εμείς εδώ? Είμαστε εδώ για να πούμε ότι σήμερα έχουμε αθλητική μετάδοση, έτσι δεν είναι? Ο Ατρόμητος και ο Πάοκ έρχονται αντιμέτωποι σήμερα Τετάρτη για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
2: Κοιτάω εγώ τον Κωστή, σαν να μην καταλαβαίνω τίποτα.
0: Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 8 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open TV.
3: Για μπάλα μιλάμε καλά.
0: Να βάλουμε και λίγο αθλητικό, Εστέλιο.
3: Να βάλουμε. Βίβιαν μου, για μπάλα μιλάμε.
2: Σάρω φως και τους εγώ.
0: Βέβαια τώρα είναι και η ώρα που πρέπει να τους αποχαιρετήσουμε τους φίλους.
3: Ήρθε η ώρα,
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες εσάς που ήσταν και σήμερα στην τροφιά μας. Από τις 8 ήμασταν μαζί με Κωστή, Βίβιαν και Στέλιο.
3: Και αύριο, παιδιά, εδώ θα είμαστε από τις 8 το πρωί για ακόμη ένα
4: πρωινό με Παλμό.
0: Τι ακολουθεί όμως?
2: Ακολουθεί η Αναστασία Ταρασίδου από τις 11 μέχρι και τις 2. Από τις 2 μέχρι τις 5 έχουμε Χρυσαπλιάκου στα μικρόφωνα. Και 5 με 8 έχουμε ραντεβού με την Κρίστη και το Out of Office.
0: Ναι, αλλά καλά.
3: Στις 8
0: πάλι ραντεβού εδώ για πρωινό με Παλμό. Καλή συνέχεια.
1: Παλμός 96,5.

0: love you.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
5: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
6: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
7: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
8: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
9: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
10: Σύντομο δελτίο ενημέρωσης από τον Παλμό 96,5. Υπόθεση Μαζονάκη. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από τις απολογίες τους. ΑΔΔ, στάση εργασίας στην Αττική σήμερα από τις 12 το μεσημέρι έως και τη λήξη της βάρδιας. ΔΕΘ 2026. Στο επίκεντρο τα νέα οικονομικά μέτρα και οι φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν για το επόμενο διάστημα. Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη μετά από επικίνδυνες ταχύτητες. Οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται με 191 και 164 χιλιόμετρα ανά ώρα. Παγκόσμια ημέρα για την προστασία της στιβάδας του όζοντος σήμερα, με το πρωτόκολλο του Μοντρεάλ να παρουσιάζεται ως σημαντική διεθνής περιβαλλοντική επιτυχία.
1: Παλμός 96,5. Όσο και να

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο. Όλα επιτυχίες. Και φυσικά θα σου κάνω παρέα 11 με 2, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ελπίζω να ξύπνησες πάρα πολύ καλά, γιατί εγώ έχω πάρα πολύ διάθεση σήμερα. Και σε λίγο θα πούμε καιρό και κίνηση. Και 9 χρόνια γάμου ξεχωριστά. Και η Κιμ ζήτησε 1 ευρώ και το πήρε. Έρχονται δύο θεματάρες που νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να τις διαχειριστείς πάρα πολύ καλά. Ξεκινάμε με Λόκο Λόκο, γιατί φυσικά είμαστε τρελοί και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κώστας Μαρτάκης, το «Σε αγαπώ». Πάλι μόνο 965, όλοι επιτυχίες. Αναστασία Ταρασίδου εδώ. Και φυσικά πάμε να πούμε λίγο τον καιρό, καθώς έχουμε τώρα 24 βαθμούς αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη και σήμερα θα κυμανθεί από 15 έως και 28. Η αλήθεια είναι βλέπω τον ήλιο να βγαίνει, οπότε έχω μια ελπίδα ότι θα πάει καλύτερα. Πάμε και για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να συνημερώσω ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Ιγνατία με μέτωπο προς τα δυτικά, όπως επίσης και στη Μητροπόλεως αλλά και στην Καρόλου Ντι. Η Τσιμισκή, η Κηλεφόρος, η Παραλιακή είναι πάρα πολύ καλές, όπως και η Αγίου Δημητρίου. Περιφερειακός Πεντακάθαρος, στα δυτικά έχουμε αρκετή κίνηση στην Γιαννιτσών και στην Μίκη Θεοδωράκη. Και στα ανατολικά μας έχουμε πολλή κίνηση σε Βασιλίσσης Όλγας και στην Γεωργίου Παπανδρέου αρκετή. Να σου πω την αλήθεια, έχουμε πάρα πολλή κίνηση και στο μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς από εκεί που η διαδρομή σου είναι 20 λεπτά με 25, να είσαι προετοιμασμένος ότι θα κάνεις περίπου 45 λεπτά, καθώς έχει θέμα ηλεκτροδότησης. Οπότε, αν είχες την επιλογή να πάρεις μετρό, καλύτερα να χρησιμοποιήσεις κάποια άλλη συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν τώρα σε Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια και επιστρέφουμε για μία διάσημη η οποία μετά από 9 χρόνια γάμου έχει χωρίσει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αυτά τα χίλια και Νίκος Απέργης, εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Αναστασία Ταρασίδε εδώ και πάμε σε κάτι που έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. 9 χρόνια γάμου και χωριστά. Η Αμάντα Σέιφριντ και ο σύζυγός της Τόμας Σαντόσκι χωρίζουν μετά από 9 χρόνια γάμου. Το ζευγάρι αποκάλυψε πως είναι ήδη χωριστά εδώ και κάποιο διάστημα και όπως λένε ήταν η σωστή απόφαση για την οικογένειά τους. Χωρίς δράματα, χωρίς δημόσιες πόντες και χωρίς unfollow. Έχουν δύο παιδιά και ξεκαθαρίζουν πως παραμένουν οικογένεια. Απλώς με διαφορετικό τρόπο. Χωρισμός αλλά Hollywood, αλλά χωρίς το Hollywood. Κάπως έτσι. Πάμε σε μελόντια και φυσικά έρχεται και Γιώργος Μαζωνάκης και Νίνο εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Όλα γύρω σου γυρίζουν και όλα γύρω σου μυρίζουν. Και τι λέγαμε για τις μυρωδιές. Τι λέγαμε για τις μυρωδιές.
1: Άμα κάτι μυρίζει γύρω σου, είναι περίεργο. Λοιπόν.
0: Μην ρίχνει τη βίβλια, τα κορίτσια δεν.
1: Παιδιά, μιλάγαμε για τις
2: μυρωδιές. Δεν κατάλαβα καν ότι με έφυγε.
1: Δεν εννοούσατε βίβλια. Εννοούσα γύρω. Απλά έτυχε να είναι δίπλα το κορίτσι. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Όντω η μυρωδιά είναι κάτι που σου μένει. Α πούμε, εγώ είχα πάρει τρελό κόλλημα με ένα κορίτσι στο δημοτικό, το οποίο το λέγανε Στέλλα. Δεν θυμάμαι πρόσωπο, αλλά μέχρι και σήμερα θυμάμαι τη μυρωδιά τη.
0: Θυμίζω όταν γυρίζει στο σπίτι να βάλει κράνο γιατί σε περιμένει η Μάρτζη με μια παντόφλα.
1: Για το δημοτικό, μωρέ.
0: Θα ξεχάσει και το όνομά σου, φίλε μου, να ξέρει.
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκλήρωση.

0: Ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
6: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
7: LK.
6: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
7: 2310-76-90-90.
6: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
7: 2310-76-90-90.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
10: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
11: Παλμός 96,5.

Μεγάλος Γιώργος Μαζονάκης και μην πας πουθενά εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, Αναστασία Ταρασίδη εδώ και πάμε σε κάτι που πραγματικά έχει περίεργο ενδιαφέρον. Η Κιμ ζήτησε 1 ευρώ και το πήρε. 1 ευρώ ήταν η συμβολική αποζημίωση που επιδίκασε γαλλικό δικαστήριο στην Κιμ Καρντάσιαν για τη ληστεία κοσμημάτων στο Παρίσι. Το θυμάστε τότε που είχε γίνει το σκηνικό? Και όχι, δεν της έλειπαν προφανώς τα λεφτά. Η Κιμ είχε καταθέσει πως φοβήθηκε ότι θα τη σκοτώσουν και ζήτησε επίτηδες μόλις 1 ευρώ ως συμβολική αναγνώριση για όσα έζησε. Τελικά το πιο ακριβό, πάρε 1 ευρώ για να τελειώνουμε, γράφτηκε σε δικαστήριο και από το Κιμ Καρντάσιαν. Πάμε σε Νίνο και κοινός παρανομαστής και έρχομαι να σου ανακοινώσω τον διαγωνισμό που φυσικά θα είναι και πρόσκληση.

αγαπάω ακόμα και Δήμος Αναστασιάδης, εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο και κάπως έτσι κλείνουμε την πρώτη ώρα τη ραδιοφωνική μας. Φυσικά να σου πω ότι στέλνεις μηνυματάκια στο 6931-965-965 γιατί μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» στις 18 Σεπτέμβρη 9 η ώρα και στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών θα γίνει δική σου φυσικά με ένα μήνυμά σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις, τη λέξη πρόσκληση στέλνεις, το ονοματεπώνυμό σου και η διπλή πρόσκληση θα είναι δική σου λίγο πριν τις 2. Τώρα μείνετε εδώ γιατί έρχεται Θοδωρής Φέρης και Είπες και φυσικά σε πολύ λίγο θα έχουμε και ένα break αλλά επιστρέφουμε με θέματα φωτιά.

0: ώρα είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες.
6: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.
9: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή
0: δυο ψίχουλα αγάπη

Εγώ και Ζώζεφ είναι εδώ στον Παλμό 96,5. Ξεκινήσαμε ίσως και τη δεύτερη μας ώρα, 12 με 1. Αναστασία Ταρασίδου μέχρι και τις 2. Παλμός 9,65. Όλα επιτυχίες. Σε λίγο βλέπουμε πού χρειάζεται περισσότερη υπομονή στους δρόμους και πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία κι άλλο. Ωστόσο, σου έχω και νέα για Σούπερμαν, αλλά και για Αργυρό. Πάμε τώρα σε Ντράκουλα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στον Παλμό 96,5.

Αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνη, σε ένα σουβλέμα. Εδώ στον Παλμό 96,5. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Να σου πω ότι η θερμοκρασία είναι σταθερή στους 24 βαθμούς. Εδώ μας λέω θα ανέβει μέχρι και τους 28. Αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Έχει κρυουλάκι σήμερα. Έχει λίγο ψυχρούλα. Έχει φυγή μου τη λεκθεσινή, αλλά τουλάχιστον είναι λίγο καλύτερα σήμερα. Πάμε για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε αρκετή κίνηση στην Καρόλου Ντιλ και πάλι και στην Μητροπόλεως. Η παραλιακή μας, η Τσιμισκή μας και η Εγνατία με μέτωπο προς τα ανατολικά είναι πάρα πολύ καλά. Η Εγνατία με μέτωπο προς τα δυτικά έχει λίγο αυξημένη κίνηση, όπως και η Μίκη Θεοδωράκη επίσης. Κατά τα άλλα, τα ανατολικά μας είναι σχετικά καλά. Παραμένει αρκετή κίνηση Βασιλίσσης Όλγας και Πέτρου Συνδίκα. Και να σου πω ότι από ό,τι βλέπω, ο περιφερειακός πάλι είναι πάρα πολύ καλά. Εκπλήσουμε σήμερα με τον περιφερειακό, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάμε σε Χρήστο Μενιδιάτη και επιστρέφουμε με ένα θέμα Σούπερμαν. Δεν θα σου πω κάτι άλλο. Έρχεται.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom

0: Bathroom & Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom & Tiles.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ε, ναι.
3: Ψήνομαι και για Ασία.
2: Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram.
2: Easy Travel You.
3: Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω.
2: Λες να πάμε οργανωμένα με group
3: ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή,
2: γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα.
3: Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
6: LK.
5: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
6: 2310-769090.
5: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
6: 2310-769090.
7: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
8: Παλμός 96,5.

Αλμό 965 και Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο. Όλα επιτυχίες. 11 με 2 Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ο Σούπερμαν δεν μπορεί να είναι δυνατός. Και τώρα έρχεται ένα θέμα, το οποίο, εντάξει, πολλοί θα πείτε γιατί, αλλά εγώ δεν μπορώ. Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ μίλησε για κάτι που όλοι οι γονείς καταλαβαίνουν, ακόμη και αν δεν έχουν υπερδυνάμεις. Την προσπάθεια να δείχνεις δυνατός για το παιδί σου με φορμή το ρόλο του στην ταινία Τζόζεφιν, μίλησε για τη σχέση του με την κόρη του και για εκείνες τις στιγμές που θέλεις να είσαι ο Σούπερμαν της οικογένειας, αλλά η πραγματικότητα σε προσγειώνει. Το σημαντικό μήνυμα όμως είναι άλλο. Ακόμη και οι σούπερ ήρωες έχουν δικαίωμα να λυγίζουν. Και ίσως αυτό να είναι τελικά η μεγαλύτερη δύναμη. Μπράβο στον Τέιτουμ, μου αρέσουν πάρα πολύ οι δηλώσεις του πάντα και αυτή η μάγειξε λίγο παραπάνω παρόλο που δεν είμαι γονιός. Πάμε στη Δέσποινα Μανδύ και όλο λείπεις.

Πόσο πολύ λατρεύω Κλαδία, πόσο πολύ λατρεύω Αστερωμάτα. Θεέ μου, τι με κάνει αυτό το τραγούδι. Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες. Και Αναστασία Τερασίδου στο μικρόφωνο. Όμως τώρα θα φύγω από την Κλαδία και θα πάω σε Αργυρό. Έγινε νονός και το γιόρτασε. Από τις πίστες και τις συναυλίες, αυτή τη φορά σε μια πολύ πιο οικογενειακή και τρυφερή στιγμή. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βάφτισε τον γιο του αδερφού του, Παύλου, σε μια ιδιαίτερη τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Μια στιγμή οικογενειακή, μακριά από τα φώτα της σκηνής, αλλά με τη δική της λάμψη. Γιατί τελικά μπορεί να έχεις χιλιάδες θαυμαστές, αλλά όταν γίνεσαι νονός, έχεις έναν πολύ μικρό άνθρωπο που περιμένει να δει τι δώρο του έφερες. Πάμε λοιπόν σε Άννα Βύση και Εξαίρεση και επιστρέφουμε μετά το break.

0: τα πιο αλόκοτα μουσεία σε όλο τον κόσμο. Έχουμε το Μουσείο Σπασμένων Σχέσεων, Σπασμένων Καρδιών στο Ζάγκρεπ, όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο έχουν χωρίσει αντικείμενα μετά από το χωρισμό του που του θυμίζουν την παλιά του σχέση.
1: Γράμματα, εσώρουχα, μπλουζάκια, κουτουλουπού.
0: Έχουμε μουσείο αφιερωμένο στα παράσιτα και μπορεί να πα να δει δείγματα από διάφορα παράσιτα με μικροσκόπιο. Δεν ξέρω γιατί γελάς.
2: Γιατί λες, έχουμε μουσείο με παράσιτα και μου λες, μπορεί να πα. Είμαι παράσιτο.
1: Σαν παράσιτο ή σαν παρατηρητή.
0: Το δικό μου αγαπημένο είναι το Μουσείο Ψωμιού που βρίσκεται στη Γερμανία και έχει ολόκληρη συλλογή αφιερωμένη στην ιστορία του ψωμιού.
3: Σε αυτό το μουσείο έχω κι εγώ κάτι να αφήσω.
1: Τι να αφήσει, μωρέ, και εσύ τώρα, παλαιολιθικέ.
3: Το μάνα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
10: Παλμός 96,5.

Σκάι και Σακύρα και θυμίζει κάτι από Μουντιάλ. Πόσο μου έλειψε να κοιμάμαι 5 η ώρα το πρωί, θα έλεγε κανείς. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και ακούς το καλύτερο ραδιοφωνό όλης της Θεσσαλονίκης. Σε λίγο βλέπουμε πού χρειάζεται περισσότερη υπομονή στους δρόμους και φυσικά πόσο θα ανέβει ακόμη η θερμοκρασία. Φυσικά σου έχω και δύο θεματάρες. Το πιο όμορφο οικογενειακό μάζεμα που θα δεις και η διαρροή την έκανε να περάσει επίθεση. Πάμε σε Σταβέντο και Ζόζεφιν πριν σε γνωρίσω και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.

Δεν χρωστάμε τίποτα. Όπως λέει και η Έλλη Κοκκίνου. Αλλά και άμα χρωστάμε, πάρτε τα και πάρτε δρόμο. Παλμός 965, όλο επιτυχίες και Αναστασία Τερασίδου στο μικρόφωνο. 11 με 2 καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Να σου θυμίσω ότι μέχρι και τις 2 παρά μπορείς ακόμη να στέλνεις μηνυματάκια στο 6939-65-965, το Viber του Παλμού 96,5, για την πρόσκληση. Και πάμε γρήγορα για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να σου πω ότι έχουμε αρκετή κίνηση επίσης στην Καρόλου Ντιλ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί σήμερα και στην Τζιμισκή, αλλά έχουμε και ιδιαίτερη κίνηση στην Βασιλέως Ηρακλείου για κάποιο λόγο. Η Εγνατία Πεντακάθαρη, όπως και η Παραλιακή, όπως και η Αγίου Δημητρίου. Ο Περιφερειακός Μεσοκάρη που δεν έχει καθόλου κίνηση σήμερα. Έχουμε κίνηση στα δυτικά μας σε Μήκη Θεοδωράκη και λίγο στην Μοναστηρίου. Και στα ανατολικά μας φυσικά έχουμε στη Βασιλίσσης Όλγας σταθερά. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και εμείς τώρα πάμε σε blessings.

0: Θελμός 965, όλες επιτυχίες και Αναστασία Τερασίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Η διαρροή την έκανε να περάσει στην επίθεση και φυσικά για ποια μιλάω. Όταν ακυκλοφόρητο υλικό σου κάνει ξαφνικά βόλτα στο διαδίκτυο, δεν το λες κιδανική έκπληξη. Η Ariana Grande αποφάσισε να κινηθεί νομικά για τη διαρροή ακυκλοφόρητου υλικού της, καταθέτοντας αγωγή κατά αγνώστων προσώπων που φέρονται να βρίσκονται πίσω από την υπόθεση. Και αυτό δείχνει ότι η ιστορία δεν μένει απλώς σε ένα κατέβασε το από το ίντερνετ. Για τους καλλιτέχνες, το ακυκλοφόρητο υλικό αποτελεί πνευματική περιουσία και παράνομη διαρροή μπορεί να έχει σοβαρές νομικές συνέπειες. Το ίντερνετ τελικά δεν είναι και τόσο αποθήκη χωρίς ιδιοκτήτη. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

όλα μαγικά είναι όταν τραγουδάει ο Μιχάλης Ετζιγιάννης. Παλμός 965 και Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο, όλα επιτυχίες. Το πιο όμορφο οικογενειακό μάζεμα θα πει κανείς, αλλά να σου πω ότι ακούς το καλύτερο ραδιοφωνό όλης της πόλης καθημερινά 11 με 2 Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στο Tara Stories. Δεν χρειάζεται πάντα ένα πολυτελές εστιατόριο ή μια εντυπωσιακή έξοδος για να δημιουργήσεις όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις. Η Μαρία Μενούνος μοιράστηκε τρυφερές στιγμές με τον πατέρα της και την κόρη της, Αθηνά, μαζεύοντας λαχανικά από τον κήπο. Και μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά κρύβει κάτι πολύ σημαντικό. Την επαφή των παιδιών με τη φύση και με το πώς πραγματικά φτάνει η τροφή στο τραπέζι. Γιατί άλλο να λες το παιδί φάει τα λαχανικά σου και άλλο να του δείχνεις από πού τα μαζεύουμε και πόσο δίκιο έχει. Πάμε σε Ιβιαδάμου και Ξελογιάστρα και επιστρέφουμε για να σου πω καλή συνέχεια, γιατί πρέπει να κλείσουμε και λίγο.

take me there, δηλαδή στο σπίτι μου ιδανικά θα ήθελα να πάω, αλλά τι να κάνω που συνεχίζω τη δουλειά. Οπότε στέλνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλους. Καλή δύναμη, καλή δουλειά σε όσους πάτε τώρα. Καλή επιστροφή σε όσους γυρνάτε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε φυσικά αύριο στο κλασικό ραντεβουδάκι μας 11 με 2. Στο Tara Stories, καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Να σου πω ότι ο νικητής της σημερινής πρόσκλησης είναι ο Φίλιππος. Φίλιππε, σου έχουμε στείλει μήνυμα. Οπότε το δεις, μπορείς να μας απαντήσεις. Και εγώ εδώ θα σε αποχαιρετήσω. Να έχεις μια όμορφη μέρα. Ένα όμορφο απόγευμα και θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα νεάκια μας, γιατί κάθε μέρα λέμε τα νεάκια μας εδώ πέρα. Και θέλω να στείλω χαιρετίσματα και σε όλους αυτούς που μου ακούνε και μου στέλνουν μηνύματα καθημερινά στο Viber. Σας αγαπώ. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πολύ λίγο έρχεται Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο για ένα μαγικό δίωρο. Προς το παρόν τώρα βάλεις των χαμένων ονείρων.

0: ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες ΣΥΤΑ. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες θες system.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ΣΥΤΑΣ, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram. thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-7690-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-7690-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-7690-90.
6: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
0: Παλμός 96,5. Όσο και να σα...

Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες και σήμερα. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, είναι μέση εβδομάδας. Είμαι η Χρυσαπλιάκου εδώ μαζί σου σταθερά για ένα γεμάτο τριωρό μέχρι και τις 5. Μείνω εδώ γιατί σήμερα θα σχολιάσουμε πολλά και ωραία πράγματα. Θα σε ρωτήσω αν θα άφηνες το scrolling για να διαβάζεις βιβλία αν σε πλήρωναν. Θα σου δώσω φυσικά tips για καλύτερη ζωή. Θα σχολιάσουμε πότε μπαίνει επίσημα το φθινόπωρο για να μάθεις κι εσύ να μην έχεις ανησυχία και φυσικά σου έχω και σήμερα σούπερ διαγωνισμό. Πάμε όμως τώρα για βαλάντι και ακροβατό. Σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε μέσα στην καρδιά.

0: ίδιο.
1: Δέσποινα Βανδύ και καλά να περνάτε εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 5. Τώρα στα νέα του καιρού 24 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα η Θεσσαλονίκη. Συννεφιασμένος θα είναι και σήμερα ο καιρός. Δεν βλέπω βροχές στο προσκήνιο για την ώρα και φυσικά πολύ ανεβασμένη η θερμοκρασία σε αυτήν εδώ την πόλη. Τώρα, αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχει καθυστερήσει η περιφερειακή στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο, είναι πολύ καλή εικόνα. Βλέπω μόνο μικρά ζητήματα σε Δραγόμη Βενιζέλου. Στα δυτικά έχει κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα η Αγίων Πάντων και η Παναγίας Φανερωμένης. Και στα ανατολικά βλέπω μικρά ζητήματα τώρα στη Μαρτίου, στην Μπότζαρη και λίγο στην Παπαναστασίου στα φανάρια τους. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα σου φέρω τύπ για καλύτερη ζωή, για να κάνω και σήμερα καλύτερη τη ζωή σου και να σε γλιτώσω από προβλήματα. Τώρα όμως πάμε για Κατερίνα Λιόλιου και DNA εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα στο μικρόφωνο και αυτή είναι η ώρα για να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα, αν κάποιος σου ζητήσει κάτι και δεν είσαι σίγουρος,

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online.

0: Line. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
1: Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

λοιπόν και καίγομαι εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλάκου εδώ στον αέρα μαζί σου μέχρι και τις 5. Και ήρθε η ώρα φυσικά που σου υποσχέθηκα το μεγάλο διαγωνισμό. Η παράσταση Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη περνάει μια βόλτα και από τη Θεσσαλονίκη τώρα στο Θέατρο Δάσους τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Και εγώ σου εξασφαλίζω μία διπλή πρόσκληση για να πας να δεις την παράσταση. Και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Για να μπει στο διαγωνισμό, μου στέλνεις το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965 και μπαίνεις στο διαγωνισμό για τη διπλή πρόσκληση για την παράσταση Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Τώρα είμαι εδώ για να σου πω ότι ο horror κόσμος που άλλαξε για πάντα το gaming έρχεται στη μεγάλη οθόνη. Το Resident Evil έρχεται από 17 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα IMAX with Laser του πολυκινηματογράφου Cineplex και εσύ μπορείς να εξασφαλίσεις τη θέση σου στο cineplex.gr και σημείωσε ημερομηνίες 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου, 8 με 10.30 θα έχει και Resident Evil Events στο Cineplex. Cosplay performance και δωρεάν συλλεκτικές αφίσες. Εσύ ακόμη να κλείσεις τη θέση σου. Για μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε αυτή τη μία χώρα που υπάρχει στον κόσμο και αποφάσισε να δώσει χρήματα στους πολίτες της για κάτι που έχουμε σχεδόν ξεχάσει να κάνουμε. Ποια είναι η χώρα και τι είναι αυτό, θα μάθεις σε λίγο. Πάμε τώρα για Νίκο Βέρτη και θα μετανιώσεις εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Γιώργος Μαζωνάκης και Ινόπνευμα Φτηνό εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και πραγματικά οι εξελίξεις για την υπόθεση του Γιώργου του Μαζωνάκη τρέχουν σαν νερό το λιγότερο που μπορώ να πω. Κάθε μέρα, να μην πω κάθε 20 λεπτό, όλο και κάτι καινούριο βγαίνει στην επιφάνεια. Μακάρι, μακάρι, μακάρι πραγματικά να αποδειχθεί η αλήθεια και να μπει ένα τέλος όλο αυτό. Τώρα θέλω να σου πω ότι στη Σιγκαπούρη ξεκίνησε μια πενταετής εθνική καμπάνια που θέλει να μας κάνει να αφήσουμε λίγο το scrolling και να πιάσουμε φυσικά το βιβλίο. Οι πολίτες καταγράφουν στην κυβερνητική πλατφόρμα τον χρόνο που αφιερώνουν στο διάβασμα, κερδίζουν πόντους και μπορούν να παίρνουν μικρές χρηματικές ανταμοιβές. Ο στόχος είναι να επιστρέψει το βιβλίο στην καθημερινότητα και να περιοριστεί αυτή η ατελείωτη κατανάλωση περιεχομένου στα social media. Σίγουρα είναι πρωτοπόρο αυτό που κάνει η Σιγκαπούρη, σίγουρα θα θέλαμε να συμβεί και σε άλλες χώρες. Βέβαια, το γεγονός ότι φτάνουμε στο σημείο να μας πληρώνουν για να διαβάζουμε βιβλίο, νομίζω ότι έχουν δυσκολέψει λίγο τα πράγματα, αν όντως συμβαίνει αυτό. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 3 και εμείς έχουμε άλλες 2 ώρες μπροστά μας. Έρχεται όμως τώρα ο Γιώργος Γιαννιάς και σου τραγουδάει Τι άλλο να ζητήσω, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μόνο.
5: Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 9999.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσόν 61, Θεσσαλονίκη.

0: 96,5.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μεσημέρι Τετάρτης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, 3 και 10 δείχνει το ρολόι. Εδώ σταθερά Χρύσα Πλιάκου στον αέρα μαζί σου μέχρι και τις 5. Ξεκίνησε με συννεφιά αυτός ο καιρός, αλλά τώρα βλέπω ότι κάπου εκεί στα κρυφά βγάζει έναν ήλιο. Μακάρι να μην ρίξει βροχές, γιατί δεν θέλουμε από τώρα να έρθει το φθινόπωρο. Φυσικά θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε μια φράση που είπε ένας γνωστός τράπερ πάνω στη σκηνή και του κόστισε τη θέση του σε μια μεγάλη περιοδία. Θα συζητήσουμε φυσικά το δίλημα της ημέρας και θα συζητήσουμε και την έρευνα της ημέρας που αφορά το καθημερινό άγχος. Πριν από όλα αυτά όμως, σε λίγο θα δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πάμε τώρα για Έλενα Παπαρίζου και για ποια αγάπη. Εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

Energy και Μελωδία εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα, στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, θα ήθελα να σου πω ότι έχει καθυστερήσει πολλές η περιφερειακή με μέτωπο δυτικά αυτή την ώρα. Αν είσαι στο κέντρο της πόλης, είναι πολλά τα ζητήματα κάτω στη Λεωφόρο Νίκης. Έχουμε καθυστερήσεις μικρές και στα φαναριά της Εγνατίας, το ίδιο και σε Δραγούμη Βενιζέλου. Αν είσαι στα δυτικά, είναι καλή εικόνα αυτή την ώρα. Στα ανατολικά, βλέπω πολλές καθυστερήσεις στη Μαρτίου αυτή τη στιγμή. Στα φανάρια της και λίγο στην Παπαναστασίου και λίγο και στην Μπότσαρη, τα γνωστά εκεί στα φανάρια της, μικρές καθυστερήσεις. Τώρα μπορεί στους δρόμους της πόλης να έχει μικρές καθυστερήσεις, όμως εσύ όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά, θα επιλέξεις Rapid Courier. Έχει εξπρές παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα, κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό και φυσικά έχει άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, να πληκτρολογήσεις φυσικά rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα. Και να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το γεγονός ότι ο Μάκλιμορ είπε δύο λέξεις από τη σκηνή και λίγο αργότερα βρέθηκε εκτός περιοδίας με τον Ed Sheeran. Τώρα όμως πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο και Βάλει το Τέρμα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Παλμός 96,5. Όλα επιτυχίες με Χρύσα Πλιάκου εδώ στο μικρόφωνο, σταθερά μέχρι και τις 5. Και τώρα έχει γίνει ένας μικρός χαμός αυτές τις ημέρες με τον Μάκλιμορ, ο οποίος τέθηκε εκτός της αμερικανικής περιοδίας του Ed Sheeran μετά από δηλώσεις του υπέρ της Παλαιστίνης. Σε εμφάνισή του στις 4 Σεπτεμβρίου είπε ένα Free Palestine από τη σκηνή και εξέφρασε τη στήριξή του στους Παλαιστίνιους. Ακολούθησαν φυσικά αντιδράσεις και σύμφωνα με τη διοργανώση.

0: έρχεται το δίλημα της ημέρας και αν μπορούσες να γνωρίζεις από πριν το αποτέλεσμα μιας επιλογής σου, θα ήθελες πραγματικά να το μάθεις. Μείνε εδώ λοιπόν για να δούμε σε πολύ λίγο όλα όσα έχουμε να δούμε στο δίλημα της ημέρας.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Όλα γύρω σου γυρίζουν και όλα γύρω σου μυρίζουν. Και τι λέγαμε για τις μυρωδιές? Τι λέγαμε για τις μυρωδιές?
3: Άμα κάτι μυρίζει γύρω σου, είναι περίεργο. Λοιπόν.
2: Μην ρίχνεις τη Βίβια, τα κορίτσια δεν.
3: Παιδιά, μιλάγαμε για τις μυρωδιές.
0: Δεν καταλάβα καν ότι με έφεξε.
3: Δεν εννοούσατε Βίβια. Εννοούσα γύρω. Απλά έτυχε να είναι δίπλα το κορίτσι. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Όντως η μυρωδιά είναι κάτι που σου μένει. Ας πούμε, εγώ είχα πάθει τρελό κόλλημα με ένα κορίτσι στο δημοτικό, το οποίο το λέγανε Στέλλα. Δεν θυμάμαι πρόσωπο, αλλά μέχρι και σήμερα θυμάμαι τη μυρωδιά της.
2: Θυμίζω όταν γυρίζεις στο σπίτι να βάλεις κράνος γιατί σε περιμένει η Μάρτζη με μια παντόφλα.
3: Για το δημοτικό,
2: θα ξεχάσεις και το όνομά σου, φίλε.

0: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Rapid Courier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
2: Νέα Υόρκη.
1: Καλό.
2: Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία.
1: Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram.
1: Easy Travel You.
2: Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω.
1: Λες να πάμε οργανωμένα με group
2: ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή.
1: Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα.
2: Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.

Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα μαζί σου μέχρι και τις 5. Αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, να σου πούμε μια γρήγορη ματιά ότι έχουμε θέματα στην περιφερειακή, κυρίως με κατεύθυνση δυτικά. Στο κέντρο της πόλης τώρα καθυστερήσεις επάνω στην Αγίου Δημητρίου, κάτω στην Νίκης, στα φανάρια της Τσιμισκή και της Εγνατίας και εννοείται σε Δραγούμη και Βενιζέλου. Στα δυτικά έχουμε καθυστερήσεις στην Αγίων Πάντων και λίγο εκεί στην Παναγία Φανερωμένη και στα ανατολικά αυτή την ώρα πολλά τα ζητήματα στην Μπότσαρη, στη Μαρτίου και στην Καραμανλή, στα φανάρια της. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Τώρα ήρθε η ώρα για το δίλημα της ημέρας και σε ρωτάω το εξής. Θα ήθελες να ξέρεις από πριν πότε θα πετύχεις ή πότε θα αποτύχεις, γιατί η επιτυχία σου δίνει τη σιγουριά, αλλά μπορεί να σε κάνει να προσπαθείς και λιγότερο. Τώρα η αποτυχία μπορεί να σε γλιτώνει από λάθος δρόμους, αλλά η αλήθεια είναι και το ερώτημα βασικά είναι ποιος θέλει να ξέρει ότι θα χάσει και πότε θα χάσει. Εσύ τι θα διάλεγες? Φυσικά μπορείς να μου στείλεις τις απαντήσεις σου στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965. Και να σου πω, να σου μιλήσω για την πράσινη λάδι, η οποία εδώ και 15 χρόνια δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό έχει σημασία επειδή το τηγανέλο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει τόσο το νερό όσο και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιο σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε την έρευνα της ημέρας και μια πρωτιά που σίγουρα δεν θα θέλαμε να πάρουμε σαν Ελλάδα. Και πάμε για Γιώργο Σαμπάνη και σ' αφήνω στον επόμενο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Παλμός 96,5.

Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα. Στο μικρόφωνο εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5. Και στη σημερινή έρευνα η Ελλάδα καταγράφει μια πρωτιά που σίγουρα δεν πανηγυρίζεται, καθώς βρίσκεται πρώτη στην θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εργασιακό στρες. Σχεδόν ένα στους δύο εργαζόμενους δηλώνουν ότι βιώνουν ψυχολογική πίεση στη δουλειά και τα στοιχεία δείχνουν ότι το άγχος και η πίεση αποτελούν πλέον σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας για πολλούς εργαζόμενους, με την Ελλάδα να βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εντάξει, τώρα τι είναι αυτό το πράγμα με το άγχος? Νομίζω πραγματικά ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, πρέπει κάποια στιγμή να το δουλέψουμε και πρέπει γενικά κάποια στιγμή να αλλάξουν κάποια πράγματα, τέλος πάντων. Τώρα θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 4 και εμείς μαζί έχουμε άλλη μία ώρα. Έρχεται η Έλενα Παπαρίζου και σου στέλνει SOS εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
9: Παλμός 96,5.

0: μεγάλη.
1: 4 και 10 η ώρα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες για χαρά σε σένα που είσαι σε αυτήν εδώ την παρέα. Χρύσα Μπλιάκου στον αέρα της πόλης μαζί σου για ακόμη μια ώρα μέχρι και τις 5. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί φυσικά σε λίγο θα σχολιάσουμε το unpopular opinion της ημέρας και θα σχολιάσουμε και ένα event στη Θεσσαλονίκη που γιορτάζει φέτος 10 χρόνια δημιουργίας. Είναι μια μεγάλη γιορτή και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης ετοιμάζεται να γεμίσει ξανά ζωή. Πριν από όλα αυτά όμως, φυσικά θα δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης σε πολύ λίγο. Έρχεται τώρα Ελένη Φουρέιρα και MC Daddy, Oh Mommy, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Θεσσαλονίκη. Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.

0: Σακύρα και Ντάι Ντάι εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρύσα εδώ στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5. Τώρα, αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχουμε αρκετά ζητήματα. Φυσικά στην περιφερειακή και εννοείται με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο της πόλης, θα ήθελα λίγο την υπομονή σου στη Νίκη. Έχουμε ζητήματα στα φανάρια της Εγνατίας λίγο πριν το ύψος του Βαρδάρη και φυσικά σε Δραχώμη Βενιζέλου αυτή την ώρα. Στα δυτικά έχουμε καθυστερήσεις επάνω στην Παναγία Φανερωμένη στη Νεάπολη. Και στα ανατολικά βλέπω ζητήματα αυτή τη στιγμή στη Μαρτίου, στην Μπότζαρη και στην Παπαναστασίου. Στα φανάρια της και λίγο και στην Καραμανλή. Οπότε ξέρεις, από εδώ και πέρα θα χρειαστεί να κάνεις λίγη υπομονή στους δρόμους της πόλης. Να σου πω ότι αν θέλεις να κλείσεις το επόμενο ταξίδι σου, να επιλέξεις το Easy Travel You. Θα τους βρεις στη Μαρασλή 72 στη Χαριλάου, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-226-482 και στα social media ως Easy Travel You. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το unpopular opinion της ημέρας. Όμως έρχεται Θοδωρής Φέρης και σου τραγουδάει Στάσου λίγο. Εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες.
1: Για Στάσου λίγο μείνε εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αναβήσει και όχι γιατί εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Χρύσα Βλιάκου στον αέρα του Παλμού, φυσικά μαζί σου μέχρι και τις 5. Και στο σημερινό Unpopular Opinion της ημέρας, η ερώτηση ή μάλλον η απάντηση έχει ως εξής. Το να είσαι ο εαυτός σου δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνεις ίδιος για πάντα. Αν μια συμπεριφορά σου πληγώνει τους άλλους ή σε κρατάει πίσω, το έτσι είμαι εγώ ποτέ δεν είναι δικαιολογία. Μπορείς να αλλάξεις, να εξελιχθείς και πάλι φυσικά να είσαι αυθεντικός. Γιατί το να γίνεσαι καλύτερος δεν σημαίνει ότι πάβεις να είσαι εσύ. Και τέλος πάντων, σε αυτόν εδώ τον κόσμο, η αλήθεια είναι πως ερχόμαστε ξεκάθαρα για να εξελιχθούμε και ξεκάθαρα για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα γιορτάσουμε, θα σχολιάσουμε τι γιορτάζει η Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες. Και αυτή τη φορά η γιορτή στείνεται στην αγορά Άθωνος. Τρόμος πάμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα μαγικά εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Θες σιτά, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
2: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κύριο κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex

0: εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
2: LK.
1: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
2: 2310 76 90 90.
1: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
2: 2310 76 90 90.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Παλμός 96,5.
6: Παλμός 96,5. Όλα επιτυχίες. Εδώ σταθερά λοιπόν, Χρύσα Βλάκου μαζί σου για λίγο ακόμη, μέχρι και τις 5 περίπου. Και ανοίγω το μικρόφωνο για να σου πω ότι το Καπάνι Project 2026 γιορτάζει φέτος 10 χρόνια δημιουργίας και ετοιμάζει μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή στην αγορά Άθωνος. Ο θεσμός που συνδέει την τέχνη και τον πολιτισμό με τον αστικό χώρο της Θεσσαλονίκης επιστρέφει, μετατρέποντας την ιστορική αγορά σε σημείο συνάντησης για δημιουργούς και κοινό. 10 χρόνια μετά, το Καβάνι Project συνεχίζει να δίνει ζωή στο κέντρο της πόλης και είναι από τα πιο ωραία φεστιβάλ. Αν δεν έχεις πάει, αυτή είναι η υπενθύμησή σου για να πας. Και φυσικά είναι και δωρεάν είσοδος, έτσι. Και έχει και πολλούς DJs και έχει μουσική και έχει και τα πάντα όλα. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο πάμε για κλείσιμο και φυσικά να δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τώρα όμως έρχεται και την Γαρμπή με το Υποσυνείδητο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Μέλισσες και γυρισμός εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Τώρα έτσι με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι εννοείται ότι συνεχίζουν τα ζητήματα στην περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο, θέλω την υπομονή σου κάτω στη Νίκη, σε Δραγούμη Βενιζέλου, λίγο στα Φανάρια της Εγνατίας και λίγο και επάνω στην Αγίου Δημητρίου. Στα δυτικά έχουμε καθυστερήσεις στη Μίκη Θεοδωράκης στο ύψος της Νεάπολης και στα ανατολικά έχουμε ζητήματα αυτή την ώρα στην αρχή της Βασιλίσσης Όλγας και λίγο στα Φανάρια της Μαρτίου. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι είναι καλή εικόνα. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο έρχεται η Κρίστη για την απογευματινή παρέα. Εγώ είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουν και σήμερα μαζί σου, εδώ σταθερά στον Παλμό 96,5 2 με 5 το απόγευμα. Σε αφήνω με Νίνο και ΟΚ και εμείς φυσικά δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στις 2 ακριβώς. Μέχρι τότε όμως, σε φιλογλυκά.

0: τα κολλασμένα.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
5: Door Service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
6: Παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
5: Door Service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Παλμός 96,5. Όσο και

πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Κρίστη και Out of Office ως και τις 8 με νέα gossip και φυσικά όλα επιτυχίες εδώ στον Παλμό 96,5 και τα μηνύματά σας όπως πάντα στο Viber 6931-965-965. Να μην παραλείψω να πω και ένα χρόνια πολλά σήμερα στην Εφημία, την Εφη και τον Έθιμο, την Λουδμίλα αλλά και τη Μελιτίνη και τη Μελίνα. Δεν έχω γνωρίσει καμία που είναι να τη λένε Μελιτίνη. Αν υπάρχει κάποιο να μας στείλει ένα μήνυμα, να μας πει ότι την έχουν βαφτίσει έτσι. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ στο Παλμό 96,5. Όλοι επιτυχίες ως και τις 8.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. Yeah.

Πώς μου είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο 19 λεπτάκια πλέον μετά τις 5 και out of office ως και τις 8 με Κρίστη Γιαλδόρη στην παρέα σας. Σας έχω και πάρα πολύ ωραίο δωράκι σήμερα. Περισσότερα θα σας πω σε λίγο βέβαια. Από σήμερα όμως έχω να σας πω ότι η πόλη μας αρχίζει να κινείται σε πιο ηλεκτρονικούς ρυθμούς. Για όσους τους αρέσει, το Reworks επιστρέφει για 22η χρονιά και μέχρι την Κυριακή απλώνεται σε διαφορετικούς χώρους της πόλης με DJ sets, ζωντανές εμφανίσεις και ειδικά μουσικά project. Δεν είναι ένα φεστιβάλ που μένει κλεισμένο σε μια σκηνή, αλλά σε πολλές. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες ως και τις 8 και έχω να σας πω περισσότερα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Τα πιο αλόκοτα μουσεία σε όλο τον κόσμο. Έχουμε το Μουσείο Σπασμένων Σχέσεων, Σπασμένων Καρδιών στο Ζάγκρεπ, όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο έχουν χωρίσει αντικείμενα μετά από το χωρισμό του που του θυμίζουν την παλιά του σχέση.
1: Γράμματα, εσώρουχα, μπλουζάκια, κουτουλουπού.
0: Έχουμε μουσείο αφιερωμένο στα παράσιτα. Εκεί μπορεί να πα να δει δείγματα από διάφορα παράσιτα με μικροσκόπιο. Δεν ξέρω γιατί γελάς.
2: Γιατί λες, έχουμε μουσείο με παράσιτα και μου λες, μπορεί να πα. Είμαι παράσιτο.
1: Σαν παράσιτο ή σαν παρατηρητή.
0: Το δικό μου αγαπημένο είναι το Μουσείο Ψωμιού που βρίσκεται στη Γερμανία και έχει ολόκληρη συλλογή αφιερωμένη στην ιστορία του ψωμιού.
3: Σε αυτό το μουσείο έχω κι εγώ κάτι να αφήσω.
1: Τι να αφήσει, μωρέ, και εσύ τώρα, παλαιολιθικέ.
3: Το μάνα.
4: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
5: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
6: Παλμός 96,5.

είμαστε στα 44 λεπτάκια μετά τις 5. Έχω να σας πω ότι έγινε του γάμου και αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Εγώ απλά πήγα σε δύο γάμους. Τώρα έχω κάποιες βαφτίσεις και τελείωσα για φέτος. Αυτό έχω να σας πω. Out of office ως και τις 8. Από την άλλη, έχουμε και την εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης, η οποία είχε ένα πολύ απλό μήνυμα για τα μαλλιά και τα δικά μου σήμερα. Υψηλή σφιχτή αλογουρά μπορεί να ξεκουραστεί λίγο. Παρ' όλα αυτά, σε πολλές πασαρέλες είδαμε χαμηλές, πιο χαλαρές αλογουρές που δεν προσπαθούν να δείχνουν υπερβολικά τέλειες. Ειδικά άμα δεν έχεις λουσμένα και τέλεια μαλλιά, παιδιά, πραγματικά είναι ό,τι πρέπει και ίστατη τελευταία λύση. Συνεχίζουμε εδώ με Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες και Out of Office ως και τις 8.

και η πρώτη ώρα του Out of Office μέχρι και τις 8. Πάμε λίγο να δούμε και την κίνηση στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Βλέπω ότι φρακαρισμένη είναι και πάλι η Λεωφόρος Νίκης και η 26η Οκτωβρίου έχει αρκετή κίνηση. Κατά τα άλλα, τα πράγματα στην πόλη κινούνται σε κανονικούς ρυθμούς. Αρκετή κίνηση δεν έχει παρά μόνο και στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Εκεί πέρα υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Συνεχίζουμε εδώ στο Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες και με διαγωνισμάρα για να κερδίσετε ένα ολοκληρωμένο πακέτο περιποίησης από την ανάπλαση. Οπότε μόλις ακούσετε το σύνθημα που θα σας πω, στέλνετε στο Viber 6931 965 965.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες σιτά. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηροί καρποί Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηροί καρποί ψημένοι και αλατισμένοι ή ανάλατοι από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηροί καρποί Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και ήδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
1: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
5: Παλμός 96,5.
6: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί στα 10 λεπτά μετά τις 6. Κρίστη Γιαλδόρη και Out of Office ως και τις 8. Περιμένω φυσικά και τα δικά σας μηνύματα στο Viber του Παλμού 6931-965-965. Μας ακολουθείτε φυσικά και στα social, Facebook, Instagram, TikTok. Είμαστε παντού. Και πάμε λίγο στην Kim Kardashian που κέρδισε συμβολική αποζημίωση 1 ευρώ. Έγινε πιο πλούσια από ότι είναι για τη ληστεία κοσμημάτων που είχε υποστεί στο Παρίσι. Ήδη έχει ζητήσει αυτό το ποσό, εξηγώντας ότι δεν την ενδιέφερε η οικονομική αποζημίωση, αλίμονο, αλλά η αναγνώριση όσων πέρασε και η απόδοση ευθύνης. Η υπόθεση, αν θυμάστε, αφορούσε κοσμήματα αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Συνεχίζουμε εδώ μαζί στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Εδώ είμαστε πίσω μαζί όπως πάντα στο Παλμό 96,5 από τις 5 ως και τις 8 και out of office και σας έχω διαγωνισμάρα. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να στείλετε στο Viber ανάπλαση σκενό όνομα τεπώνυμο. Ο πρώτος θα κερδίσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο αναδόμησης και προστασίας Rapunzel, το οποίο περιέχει ένα έλαιο προστασίας, μία μάσκα μαλλιών και ένα σαμπουάν για να έχετε έτσι μακριά και περιποιημένα μαλλιά. Και για γυναίκες και για άντρες. Οπότε, όπως σας είπα, στέλνετε στο Viber του Παλμού 6931-965-965 ανάπλαση κενό ονοματεπώνυμο. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ στο Παλμό. Όλα επιτυχίες ως και τις 8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
1: Ρισκάρεις.
0: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
1: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
0: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
1: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
0: Εξαιρετικά.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
5: Παλμός 96,5.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί και out of office, ως και τις 8 στα 38 λεπτά μετά τις 6 και Κρίστιαλ Δόρη. Μας στέλνετε φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, όπως πάντα του παλμού 6931-965-965. Έχω να σας ρωτήσω, αν η πόλη ήταν ένας τεράστιος καμβάς, τι θα ζωγραφίζαμε πάνω της? Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δημιουργεί Μητρό Καλλιτεχνών που ασχολούνται με μεγάλες τυπογραφίες με στόχο νέες παρεμβάσεις σε κτίρια και δημόσιους χώρους, αρκεί να είναι καλέσθητα, έχω να πω εγώ. Οι αιτήσεις μένουν ανοιχτές μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου και απευθύνονται τόσο σε νέους όσο και σε καταξιωμένους δημιουργούς και θέλουμε να δούμε ωραία πραγματάκια σε όσους τα ακούνε. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

Εδώ είμαστε στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες ως και τις 8 θα είμαστε μαζί. Εσείς συνεχίζετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε ποια είναι τα σχέδιά σας για σήμερα Τετάρτη. 6931-965-965. Και πριν συνεχίσω με RG, ο οποίος αύριο θα είναι στα Reworks και θα τον απολαύσουμε από κοντά, έχω να σας πω ότι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα πειράματα της ψυχολογίας γίνεται reality, το Netflix ετοιμάζει σειρά εμπνευσμένη από το Stanford Prison Experiment, με 30 εθελοντές να χωρίζονται σε ρόλους μέσα σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Η παραγωγή επιμένει ότι θα υπάρχουν σύγχρονοι κανόνες ασφαλείας και επιστημονική επίβλεψη. Παρ' όλα αυτά, η ιδέα έχει ήδη ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα

Εδώ είμαστε και πάλι στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 7 ακριβώς. Έχουμε άλλη μια ώρα γεμάτη. Να στείλω εδώ πέρα τα χαιρετίσματά μου στον Γιώργο, ότι το πρόγραμμα μας λέει σήμερα έχει γυμναστήριο, καφέ και ξεκούραση. Το καλύτερο όλων έχω να πω είναι η ξεκούραση, άντε και ο καφές. Γυμναστήριο έχω να πω ότι έχω γραφτεί, ακόμα δεν έχω πάει. Από την άλλη, έχω να σας πω ότι ένας φωτογράφος στοιχεία ετοίμαζε μια πολύ προσεκτική λήψη του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού μπροστά από τον ήλιο. Την ακριβή στιγμή της φωτογραφίας πέρασε μπροστά και ένα αεροπλάνο, δημιουργώντας μια απίθανη τριπλή ευθυγράμμιση. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, σε το λόγο. Ο ίδιος υπολόγισε τις πιθανότητες περίπου σε 1/30 εκατομμύρια, όσον είναι και το Τζόκερ. Συνεχίζουμε φυσικά μαζί.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
4: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
6: 2310 76 90 90.
5: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
6: 2310 76 90 90.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Παλμός 96,5.

μπήκαμε και στην τρίτη μας ώρα, στα 12 λεπτάκια μετά τις 7 και out of office ως και τις 8 έχουμε ώρα ακόμα. Σιγά σιγά έξω αρχίζει και βραδιάζει, πράγμα που σας έχω πει αρκετές φορές ότι με στεναχωριεί όταν έχουμε αυτό το αποκαλό καιρό. Ένα τελευταίο Σαββατοκύριακο όμως δεν είναι κακή ιδέα να το περάσουμε στην θάλασσα. Από την άλλη έχω να σας πω ότι το πρώτο τρέιλερ της 23ης σεζόν του Grey's Anatomy δεν χάνει χρόνο. Ένα αεροπλάνο βγαίνει από το διάδρομο και προκαλεί χάος στο Grey Sloan Memorial. Η Έλεν Πομπέο επιστρέφει ως Meredith, ενώ οι γιατροί προσπαθούν ταυτόχρονα να σώσουν ασθενείς και να καταλάβουν ποιο κομμάτι του νοσοκομείου λειτουργεί ακόμη. Η πρεμιέρα για τους φανς έχει προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Εγώ θα σου πω, θα είμαστε μαζί εδώ στο Παλμό 96,5 ως και τις 8 με το Out of Office. Εγώ είμαι η Κρίστη. Αν θέλετε σήμερα να κλείσετε την ημέρα με θέατρο χωρίς εισιτήριο, ο πολιτιστικός Σεπτέμβρης του Δήμου Παύλου Μελά συνεχίζεται και απόψε στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης, Τάσος Πεζιρκιανίδης, είναι δύσκολη λέξη, με συγχωρείτε. Παρουσιάζεται η παράσταση «Τι είναι ο άνθρωπος». Η είσοδος είναι ελεύθερη και η ώρα βολεύει ιδανικά μετά το τέλος της εκπομπής. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ στο Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες ως και τις 8.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: σταδιακά άρχισαν να χρησιμοποιούν ένα δικό τους τρόπο συνομιλίας με τεχνικούς όρους, ποιητικές φράσεις και συντομεύσεις που δεν ήταν πάντα εύκολο να καταλάβει άνθρωπος. Δεν σημαίνει φυσικά ότι οι μηχανές σχεδιάζουν κάποια σκευωρία. Σημαίνει ότι όσο περισσότερη αυτονομία αποκτούν, τόσο σημαντικότερο γίνεται να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι λένε. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ στο Παλμό 96,5 ως και 8.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.

Ερντατή, εδώ στο Μαλμό 96,5. Πραγματικά σε ταξιδεύει αυτό το τραγούδι. Εγώ πάντως θα ήθελα να ήμουν στην Βρετανία, όπου περισσότεροι από 100.000 εθελοντές μέτρησαν πεταλούδες και κατέγραψαν περίπου 1,5 εκατομμύριο. Ήταν η δεύτερη καλύτερη χρονιά των τελευταίων 16 ετών, ενώ ο αριθμός της Painted Lady, όπως λέγεται, αυξήθηκε πάνω από 300%. Υπάρχει όμως και μία ανησυχία. Παρατεταμένη ξηρασία μπορεί να έχει περιορίσει την τροφή για τις επόμενες γενιές πεταλούδων. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο θέαμα αυτό, θέλω να πιστεύω. Συνεχίζουμε εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

υπέροχος Γκόρντο με το Λόκο Λόκο. Θέλω να μου πει κάποιος υπεύθυνα αν έχουμε ανάδρομο Ερμή αυτή την περίοδο. Μπορεί να μου στείλει φυσικά στο Viber 6931-965-965. Γιατί τα πράγματα τελευταία χαλάνε, δεν πάνε καλά, δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορείτε να μου στείλετε εδώ πέρα στο Viber του Παλμού 96,5 για να μου πείτε. Μια καινούργια συνεργασία από την άλλη έρχεται να ενώσει δύο διαφορετικές γενιές της dance μουσικής, ο David Guetta και ο Marlon Hofstadt. Ανακοίνωσαν το cut-up μετά τις κοινές εμφανίσεις τους στην Ibiza. Ο Hofstadt έχει αφήσει μάλιστα να εννοηθεί ότι ίσως δεν είναι το μοναδικό κομμάτι που ετοίμασαν μαζί. Και εμείς φυσικά ανυπομονούμε. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ στον Παλμό για λίγο ακόμα μαζί, μέχρι να σας αποχαιρετήσω ως και τις 8.

Ό,τι και να λέμε θα μας λείψει. Είμαστε πλέον στα 5 λεπτάκια πριν το ρολόι δείξει 8 ακριβώς. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αφήσω και για σήμερα Τετάρτη, που έχουμε φτάσει στη μέση της εβδομάδας. Out of office ως και τις 8. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη μας είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ένα ζακετάκι θα χρειαστεί, είναι η αλήθεια. Δεν έχει ούτε πάρα πολύ ζέστη, αλλά μία δροσούλα την έχει. Σας χαιρετώ, ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο στις 5 και από μένα φυσικά τι άλλο, πολλά πολλά πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
4: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
5: Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida loca.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Όσο και να σα...

0: Επιτέλους, στη Θεσσαλονίκη, η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Παλμός 96,5.

0: η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευση. Συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο για λίγες παραστάσεις.
6: Παλμός 96,5.
7: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

do something. Let's make a bet. Palmos 96,5.